0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Α4 τα περιπολικό έχει.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
10: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
18: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
19: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?

0: με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: επιτυχίες.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
16: Έτσι, μπράβο.
15: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Και ο Σουμέλ

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να

0: πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Σφαίρα 102.2.
7: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Σε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Νικολάκο μου, καλημέρα.
1: Παναγί μου, τι έγινε, τι ώρα είναι αυτή.
0: Να σου ζητήσω και δημόσια συγγνώμη. Γιατί είχα και το θράσος να σε πάρω χθες τηλέφωνο, να σου πω να μην αργήσεις.
1: Και τελικά κοίτα τι ώρα βγαίνουμε στον αέρα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, Νίκο, έχεις δίκιο. Ήταν πολύ κουραστική ημέρα χθες. Με ένα ταξίδι αστραπή στην Κεφαλονιά πηγαινέλα. Αλλά.
1: Μηδέν από μηδέν, μηδέν έχω
0: χάσει. Α, σεβαστούμε τη χαρά μου.
1: Ναι, είσαι χαρούμενος. Όχι, σέβομαι. Μακάρι να σεβόμαστε και δικιά μου χαρά.
0: Κάποια στιγμή. Μία από όλες, ρε παιδί μου, πες.
1: Πήρα το αμάξι, έβγαλα λαμπάκι.
0: Λαμπάκι πάλι. Μα είναι δυνατόν τώρα. Πείτε, δεν γίνονται, να ξέρεις από τις εταιρείες αυτά.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, μάτι δεν
1: πιστεύω,
0: είναι. Μάτι,
1: το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν πας να σε διαβάσουνε.
1: Τι, γιατί πέθανα.
0: Να
1: διαβάσουν.
0: Εννοώ, περίμενε, ναι, δεν ακούστηκε ωραία, σωστά, έχει δίκιο. Αλλά εννοώ, ρε παιδί μου, να.
1: Δεν θα έχει πλάκα όμως τώρα, πέρα από την πλάκα. Κάνουμε την κηδεία μας, ενώ είμαστε ζωντανοί.
0: Ενώ είμαστε ζωντανοί,
1: ναι, να δούμε τι θα γίνει.
0: Πω, τέλειο θα είναι αυτό.
1: Να
0: δεις πώς θα είναι, να το βλέπεις από κάπου. Και μετά να εμφανιστείς.
1: Ναι, το έχει κάνει στην ταινία ο Κωνσταντάρας.
0: Είναι καλά, εντάξει, την ταινία, άλλο στην ταινία. Εγώ σου λέω να γίνει στην πραγματικότητα.
1: Να γίνει στην πραγματικότητα. Όχι, εκεί πέρα να αποχαιρετηθούμε και απλά μετά να πετάξουν. Ξέρεις.
0: Λίθιος. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα που η μέρα είναι 5η 11 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Νίκος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
1: Παναγής Τζορτζάτος.
0: Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ και θα είναι νόμα. Και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Και να σου πω και σένα ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπει στο nation.stoiχημα.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη του θα κερδίσει ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θάλα, συσκευή σου τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με το δεκάμινη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις σιγουριά που χρειάζεσαι, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Και φυσικά μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλια για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα. Έχει και μπρεσαόλα σε φέτες, σαλάμι αέρος, μπαλίτσες κρέμα στεριού, πέστο και στίκ έχει για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο, αλμυρί καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας. Λοιπόν, πώς περάσατε χθες χωρίς εμένα, γρήγορα θέλω να μου πεις.
1: Άρε, Λένι, τώρα θα σου πω, Λένι μου.
0: Πώς περάσατε χθες χωρίς εμένα.
1: Πέρασαμε καλά, ωραία πέρασαμε. Εντάξει, ωραία ήταν, δεν ήταν άσχημα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, Ρενικό, ωραία ήταν, δεν ήταν άσχημα.
1: Τι να σου πω, ψέματα.
0: Δεν σας έλειψα.
1: Όχι.
0: Ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα και μου λέει ότι η διαφορά φαίνεται.
1: Συγχαρητήρια, ήταν φίλη σου.
0: Όχι, δεν ήταν φίλοι μου, ήταν ακροατές απλοί.
1: Δεν υπήρξε καμία διαφορά. Θα
0: καμία
1: σου πω εγώ
0: διαφορά,
1: από τη μεριά του ακροατή. Ακροατή είμαι κι εγώ.
0: Ναι, καλά, ας μην ήταν εδώ ο Γιώργος και θα σου έλεγα εγώ.
1: Αν δεν ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν κι ο άλλος. Ο Γιώργος θα μας έλειπε. Όχι εσύ.
0: Άκου τώρα εδώ να δεις. Ποιος σου δεν τρέπεσε λιγάκι. Δεν
1: εντάξει, εμένα όμως, στα βάθος της ψυχής μου.
0: Σου έλειψα.
1: Πάρα πολύ.
0: Είδες αγοράκι μου όμορφο.
1: Πού ήσουνα.
0: Τι κάνεις, ντομάτα. Λοιπόν, έλα να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια γουλιά καφέ.
1: Άμα πάρουμε μια γουλιά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε.
0: Ένα τραγούδι και μετά κλείνουμε.
1: Βρε μαζί σου εγώ, αλλά φτάσαμε.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
1: Ναι, πάμε και ερχόμαστε.
0: Πάμε. Μην αγχώνεις. Είμαι από ταξίδι κουρασμένος.
1: Από χτες το ταξίδι.
0: Τι ταλαιπωρίες γίνονται με τα αεροπλάνα. Πρέπει να σας τα πω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Πήγες με αυτοκίνητο.
0: Όχι, με αεροπλάνο πήγα.
1: Και το αυτοκίνητο γιατί το έβγαλες.
0: Τι έβγαλα.
1: Δεν έβγαλες μια φωτογραφία, δεν έβγαλες.
0: Καλά, νίκιασα αυτοκίνητο. Δεν σου πω ότι πήγαινα με τα πόδια.
1: Δεν μπορούσε ένας από όλους αυτούς.
0: Δεν έβγαλα από το αεροδρόμιο να πάω σπίτι με τα πόδια.
1: Δεν μπορούσε να σε πετάξει ένας από αυτούς τους εργάτες.
0: Δουλεύαν οι εργάτες, άσου εργάτες εκεί που κάθονται.
1: Καλά, μια στιγμή στο διάλειμμα του εκεί που θα το γίνει.
0: Δεν κάνει κανένα διάλειμμα. Αυτά κομμένα με μένα.

0: την ήπια τη γουλιά.
1: Ναι, την ήπια τη γουλιά.
0: Ωραία, άντε, αυτό ήταν.
1: Εκομμένα σου λέω. Δεν είναι αυτά που σου λέω, το ισχύει. Γίνει μόνο δουλειά.
2: Μαζί εγώ και εσύ, μια καρδιά.
1: Να τράξω την ευκαιρία να πω για ακόμα μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης που είναι εκεί στο πλευρό μου σε όλα, σε ό,τι και αν χρειαστώ.
0: Με
1: το Χαρί. Είμαι το Γρηγόρη. Άκου τώρα, ο Χάρης είναι στις πωλήσεις. Ο Γρηγόρης είναι στο κατασκευαστικό κομμάτι.
0: Ποιο να μιλήσω, ρε φίλε μου. Ένα προκάτ θέλω. Ποιο να μιλήσω. Τι θέλω.
1: Πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο, τελειώνουμε. Λοιπόν.
0: Ο Χάρη με τον Χάρη θα μιλήσω στην αρχή. Με ποιον θα μιλήσω.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει και τον Γρηγόρη από κοντά που είναι στο κατασκευαστικό κομμάτι.
0: Δεν μπορώ να του βρω και του δύο μαζί.
1: Για να μην σου πω ότι πρέπει και με τη μαμά να μιλήσει.
0: Η μαμά τι θα φάμε, τίποτα.
1: Πρέπει να τα έχει καλά και με τη μαμά. Γενικότερα βέβαια εντάξει καλά με όλη την οικογένεια.
0: Από πού πρέπει να ξεκινήσω εγώ? Από γλύφω.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Ξεκινάμε την κυρία Ρένα.
0: Ωραία.
1: Δεν θα βγεις χαμένος.
0: Σιγά σιγά θα το πάω.
1: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει το έντονα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. Είναι από τη Unipharma. Έβλεπα όλη την παιδική χαρά. Εκεί, Repel, όλοι ψ.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Πολύ νωρίς φέτος τα κουνούπια, ρε φιλέ.
0: Τι πολύ νωρίς.
1: Γίνεται ένας χαμός.
0: Θα γίνει Ιούνιος, τι είναι νωρίς.
1: Ναι, εγώ τα έχω συνηθίσει εκεί. 15 Ιουλίου με 30 Αυγούστου τα κουνούπια.
0: Γιατί τότε βγαίνεις εσύ.
1: Λες, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Τότε βγαίνεις εσύ, λέει. Ωραία. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα, τη Ζαφυρία και τον Ζαφύρη. Α, Διεθνή ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Τι θα παίξουμε. Δεν πρέπει κάτι να παίξουμε σήμερα.
0: Τόμπολα.
1: Δεν πρέπει να. Να παίξουμε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Κάθε
1: ξέρω
0: μέρα
1: εγώ.
0: Παίζουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και αυτή. Κάθε μέρα με εμπέζεται να λες.
0: Προχώρα, ρε παιδί. Και παράπονο.
1: Νίκο, τι έχουμε ποδοσφαιρικό. Ο φοβερός Παναθηναϊκός λέει. Λίγησε μετά από δύο παρατάσεις με 93-86 τον Ολυμπιακό. Α, κερδίσαμε. Μπράβο μας.
0: Και
1: ισοφάρισε 2-2.
0: Και πάμε, ναι, στον πέμπτο τελικό.
1: Μάλιστα. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο,
0: Τι να έχουμε, όχι αθλητικό, όχι. Νομίζω το Σάββατο ξεκινάει το Μουντιάλ, είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω με τι ξεκινάει βέβαια. Αυτά.
1: Πρώτα σιγά μου έγινε viral, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σχεδόν 20 εκατομμύρια views για τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του γαμπρού.
0: Εγώ
1: καλά δεν το ήξερε αυτός.
0: Ότι θα κάνει πρώτα σιγά μου.
1: Έλα, μην κοροϊδεύει τον άνθρωπο, σταμάτα. Μπορεί να είναι ευσυγκίνητος.
0: Πρώτα σιγά μου η νύφη.
1: Όχι, αυτός έκανε. Και συγκινήθηκε μόνος του, αυτό ξέρει ότι θα κάνει. Εντάξει, είναι η στιγμή λίγο συγκινητική, ρε Σιμικό.
0: Γιατί είναι συγκινητική?
1: Εντάξει, είναι συγκινητική.
0: Ρε, πες μου γιατί είναι συγκινητική.
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί
1: είναι συγκινητικό. Θα το δικαιολογήσω. Αλλά είναι συγκινητική.
0: Βρε, να συγκινηθώ μαζί σου είμαι εγώ. Εντάξει. Αλλά γιατί?
1: Γιατί πας να ενώσεις το με τα ιερά δεσμά του γάμου. Ναι. Δεν σ' αρέσουν αυτά καθόλου,
0: Όχι, εγώ θα ήθελα να παντρευτώ κάποια στιγμή.
1: Έκανες, αλλά... έχεις κάνει πρόταση γάμου, Νίκο?
0: Έχω κάνει, ναι.
1: Α, έχεις κάνει.
0: Ναι.
1: Πώς την έκανες?
0: Γονάτισα κάτω και την έκανα.
1: Αποκλείεται, πες πώς την έκανες.
0: Έχεις δίκιο, δεν γονάτισα. Θα το σκέφτομαι.
1: Ειδικά εσύ με τίποτα.
0: Όχι, θα το έκανα.
1: Άσε ρε που θα το έκανες και θα γέλαγες.
0: Κοίταξε, θα μπορούσα.
1: Ακόμα και αυτό νομίζω θα το χλέβαζες.
0: Όχι, δεν το χλέβασα. Δεν το κατάλαβε καταρχήν.
1: Α.
0: Ξύπνα, Μαρή.
1: Μα την κοντρώνω, Μαρή.
0: Πάρε το πετραδάκι μου. Το χαλικάκι μου εδώ, Μαρή. Πάρε το.
1: Η Όλγα θα συγκινήθηκε.
0: Ναι, έκλαιγε.
1: Έκλαιγε.
0: Λογικό.
1: Η γλυκούλα μου. Την έχω για πιο χοντρόπετσι.
0: Όχι, όχι, είναι συγκινή.
1: Είναι, δεν το δείχνει.
0: Συγκίνητη, δεν το δείχνει.
1: Δεν το δείχνει, όχι. Δεν το δείχνει.
0: Συγκίνητη πολύ.
1: Και τι σου είπε, ναι.
0: Τι θέλει να μου πει. Κάτσε να το δούμε. Ναι, μου είπε.
1: Με τη μία.
0: Ναι, και
1: πού ήσασταν.
0: Που είπε, ναι. Λογικό τη λέω.
1: Στο είπα εγώ. Θα την χαλάσει τη στιγμή. Δεν είχα αμφιβολία.
0: Στην Πεντέλη ήμασταν.
1: Στην Πεντέλη,
0: ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πού να ήμασταν, ξέρω, στην Πεντέλη ήμασταν, ναι.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Σε ένα παγκάκι.
1: Δεν, πού, μπορούσε να την πα σε ένα ακριβό εστιατόριο.
0: Όχι, ρε φίλε. Και τι να την πα σε ένα
1: να είναι ντυμένη, ωραία, με τα καλά τη βαμμένη.
0: Μια χαρά ντυμένη, έτσι τη θέλω.
1: Τα μαλάκια τη να είναι.
0: Τα μαλάκια τη ανεμίζα να πίνει στον αέρα.
1: Είχε
0: δροσιά εκεί την ώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα έχουμε και Γιώργο Λιανό, θα έχουμε και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Έμεινε ένα τραγούδι όμως, προλαβαίνουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange, sprints, pink grapefruit, fruit. Passion fruit, ρόδι, ginger lime.
1: Δεν το αγγλικό, δεν μπορεί να το πασερεί όλο.
0: Όλο μαζί τα ξέρουμε.
1: Είναι πολύ per the way, φασούλα. Λοιπόν, εγώ όμως θα σας μιλήσω για το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
0: Συγγνώμη, ξέχασα να βάλω τραγούδι. Ποιο θέλεις?
1: Ποιο θέλω, περίμενε να το συζητήσουμε λίγο.
0: Δεν νομίζω ότι μας παίρνει να βάλουμε τραγούδι.
1: Έλα, ένα γρήγορα. Ναι, μέχρι το πρώτο ρεφρέν.
0: Ναι, πες.
1: Βάλε του Φέρι. Ένα ανεβαστικό.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει το εδώ.
1: Αυτό εδώ. Το εδώ. Απλά δεν θέλω ερωτικό πρωί. Θέλω λίγο να ανέβουμε.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει το εδώ.
1: Αυτό εδώ. Το εδώ. Απλά δεν θέλω ερωτικό πρωί.

0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και η νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στο

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες. Χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
2: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτο.
7: Να τα πραγκιάσω.
8: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
9: Γιώργος Διανός.
10: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
12: Νάνση Αδωνή.
13: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
14: Παναγή Τζορτζάτο.
15: Ένα πολύ κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
16: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
17: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
18: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
19: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 11 Ιουνίου 2026, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7. Νίκος Καλούδης είναι εδώ.
1: Παναγής Τζορτζάτος είναι εκεί.
0: Και δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Σε πολύ πολύ λίγο όμως. Ναι, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Ανεβαίνουν μαζί, έτσι όλοι μαζί, χεράκι χεράκι.
1: Μα αφού θα χαιρετηθούν εδώ.
0: Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον.
1: Αφού
0: ερχόμαστε,
1: θα
0: φεύγουμε
1: εδώ,
0: μαζί.
1: Γιατί?
0: Ναι, σωστό και αυτό. Έχεις
1: γιατί δει... φεύγουμε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λες να τα έχουν.
0: Και τρεις μαζί.
1: Εντάξει, για τους δύο έλεγα.
0: Εγώ το έκανα λίγο πιο περάτο.
1: Λες,
0: λοιπόν, 11 Ιουνίου 2026, χρόνια πολλά να πούμε στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα, τη Ζαφυρία και τον Ζαφύρη. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Βέβαια, εδώ μου λέει και Παγκόσμια μέρα παιχνίδιου. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια ή διεθνής. Θα το ψάξω και θα σας πω. Η οποία λέει τιμήθηκε για πρώτη φορά στις 11 Ιουνίου 2024. Αποτελεί καθοριστικό ορόσημο στις διεθνείς προσπάθειες για τη διαφύλαξη, προώθηση και αναβάθμιση του ρόλου του παιχνιδιού, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι και ιδίως τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν τα ωφέλη του και να αναπτύσσονται πλήρως. Μάλιστα. Οπότε παίξτε ένα παιχνίδι σήμερα, γιατί είναι έτσι η ημέρα του παιχνιδιού. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Και ξεκινάμε χιλιάδες χρόνια πριν, το 1184 π.Χ. παρακαλώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, είναι η ημερομηνία αυτή που η Τρία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων. 1980 μετά Χριστόν, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φανερώνεται στο Πρωτάτο Καριών ως μοναχός μπροστά στην περίφημη εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί, ψάλλει και χαρίζει σε λίθινη πλάκα τον ομώνυμο ύμνο προς τη Θεοτόκο. 1945, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποκηρύσσει δημόσια τη δράση του Άρη Βελουχιώτη. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιουνίου, στη Μεσούντα, κοντά στον Αχελό, ο Βελουχιώτης θα αυτοκτονήσει με ερωτηματικό σε παρένθεση για να αποφύγει τη σύλληψή του από παραστρατιωτικές ομάδες που τον καταδιώκουν απεινώς. 1963, στη Βρετανία, η Βασίλισσα Ελισάβετ συμπεριλαμβάνει τους Beatles στον κατάλογο των τιμόμενων προσώπων κατά τον εορτασμό των γενεθλίων της.
1: Κοίτα τι κάνανε Beatles, χωθήκανε παντού,
0: φίλε. Ενώ το 1980 η Ελλάδα παίζει για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Ενώ 10 χρόνια αργότερα, το 1990, η τενίστρια Μόνικα Σέλες, σε ηλικία 16 ετών, γίνεται η νεότερη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Προχωράω παρακάτω. 2013, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η ΕΡΤ σταματά οριστικά την μετάδοσή της. Ο αρμόδιος υπουργός τύπου και μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σίμος Κεδίκογλου, ανακοινώνει πως τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας θα μπει οριστικό λουκέτο και 2.656 εργαζόμενοι θα απολυόταν. Και το 2015, σαν σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, την ίδια ακριβώς ημερομηνία, επαναλειτουργεί η ΕΡΤ, καθώς βγαίνουν στον αέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ HD και η ραδιοφωνική σταθμή με το όνομα NERIT, να μην υφίστανται πλέον. Στις 28 Απριλίου έχει υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και προβλέπεται την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 2004 Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, και το 2014 Κώστας Μουρούζης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής. Ενώ στις γεννήσεις, 1922 σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης, ο Παντελής Θαλασσινός το 1958, ενώ το 1974 γεννιέται ο παλέμαχος πλέον μπασκεμπολίστας Φραγκίσκος Άλβερτης.
4: Και μετά, κρυωματάκι.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να είμαστε κι εμείς.
1: Ωραία, να φύγω, ρε, να τελειώνουμε.
0: Φωνάζει, φωνάζει πρωί-πρωί.
1: Μα κάτσε, ενοχλώ τον ένα, ενοχλώ και τον άλλον.
0: Καλώ τα παιδιά, καλώ τον Παναγί.
1: Πού να πάω, να πάω στο music, πού να πάω.
2: Όχι, εμένα η θέση μου είναι εδώ.
1: Να πάω στο Μιλιόγλου δίπλα.
0: Πόσο να πάω στο music, μη σε με στην αυτή. Κι άλλο να πα εκεί να.
1: Απογίνεται.
0: Τελείω, εντάξει, είπαμε. Λίγο. Λίγο εγκράτεια, λίγο σοβαρότητα, ρε παιδιά.
1: Ωραία, θα πάω στο Μιλιόγλου.
0: Καλώ τον Παναγί.
3: Ναι,
0: καλώ τον Γιώργο.
1: Άντε πάλι. Γρηγόρη, θα φύγω, ε.
0: Καλώ τον Νικολάκη, καλώ ήρθατε, παιδιά.
2: Γρηγόρη, περίμενε.
0: Μιλάς χωρίς μικρόφωνο.
2: Έχουμε μικρόφωνο εδώ είναι.
1: Ναι, μιλάω χωρίς το σοφότερο.
2: Σου φωνάζω εγώ και λες Γρηγόρη, θα φύγω. Γκόμενα σου.
1: Γρηγόρη, μάζεψε τι, θα φύγω, ε.
0: Μάζεψε τι, με βλέπεις εδώ που έχει έρθει σήμερα, τι έχει να γίνει πάλι σήμερα.
3: Μάζεψε τη δικιά σου.
2: Είναι πρώτο να σε δω,
3: Γρηγόρη.
0: Μάζεψε τι. Τι να μας σκύβει κιόλας, κάνει, ράνει, φεύγει και κάτω.
4: Πόσο διακριτική είναι.
2: Μην ασχολείστε μαζί μου, βλαμμένα.
3: Μα και εσύ πήγες και ψώνησες από Ιταλία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ, πάμε να τα δούμε λίγο.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, Μητσοτάκη, ο θείασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Φάμελος σε πολλάκι, η ενότητα είναι η ταυτότητά μας δίπλα στον Τσίπρα, το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Εγώ δεν κατάλαβα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
3: Αυτοί θα κατέβουν μαζί και εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά.
3: Γιατί άλλαξε το όνομα.
0: Δεν θέλω να πάρω θέση ακόμα, αλλά κάνεις ένα κόμμα. Το κόμμα κερδίζει στις εκλογές, γίνεσαι πρωθυπουργός. Μετά το κόμμα χάνει. Φεύγεις από το κόμμα.
3: Ναι.
0: Μετά περνάει ένα χρονικό διάστημα που βλέπεις ότι το κόμμα καταστρέφεται, μπαίνει ένας πρόεδρος. Φεύγεις, κάνεις άλλο κόμμα και παίρνεις από το κόμμα που ήσουν πριν όλους αυτούς που ήταν στο προηγούμενο κόμμα και αλλάζεις το όνομα και. Δεν είναι δυνατόν να μεταγραφεί αυτό το πράγμα. Αυτό έχει ξαναγίνει πουθενά σε παγκόσμιο. Παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Το έχει κάνει ο Prince μια φορά.
0: Α, στο Prince.
3: Έχει αλλάξει το όνομα γιατί θέλει να φύγει από τη Sony τότε, νομίζω.
0: Α, κατάλαβα.
2: Πώ το
0: έχει
2: κάνει.
0: Love, νομίζω. Το σύμβολο τη αγάπη.
3: Ναι, το σύμβολο τη αγάπη.
0: Παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω λίγο πραγματικά τους δημοσιογράφους που ασχολείται με την πολιτική. Αλήθεια, το κάνω έτσι ερώτηση. Έχει ξαναγίνει ποτέ παγκοσμίως ένας πρόεδρος κόμματος να φεύγει, να πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα, να αλλάζει το όνομα του κόμματος και να παίρνει σχεδόν το 50% του 70% του κόμματος του προηγούμενου για να πάνε στο άλλο κόμμα? Δηλαδή, αν δεν πάει καλά με αυτό το κόμμα, εγώ λέω έτσι. Yeah. Λέω αυτό. Αν δεν πάει, Νίκο, αν δεν πάει καλά αυτό, σε 5 χρόνια θα φύγει από αυτό το κόμμα. Θα αλλάξει ένα όνομα και θα πει ότι έρχομαι τώρα με μια καινούργιο κόμμα. Συμφωνείς, Γιώργο?
3: Το έχει κάνει ένας.
0: Ποιος?
3: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Σε ποιο κόμμα?
3: Παλιά, στην Ένωση Κέντρου. Είχε φύγει, έκανε άλλο κόμμα.
0: Σωστά.
3: Και έγινε και κυβέρνηση.
0: Ναι, τρίτο κόμμα δεν έκανε.
3: Αλλά συνήθως φεύγουν και είναι λίγο. Δεν τους μαζεύουν όλους. Μαζεύουν
0: δύο-τρεις.
3: Σαμαράς το έχει κάνει.
0: Λοιπόν, φάμελο σε πολλάκι. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Δίπλα στον Τσίπρα, το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Άλλο πάλι έλεγε και ο Πολάκης. Πώς γίνεται, λέει, ένας πρόεδρος κόμματος να λέει πριν τις εκλογές ότι θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα?
3: Πάντως, εγώ πιστεύω στην πολιτική δεν παίζουν όλα τα ονόματα, τα κόμματα και
0: ναι.
3: Οι κατευθύνσεις. Η συνέχεια παίζει ρόλο. Να παραμένεις εκεί σε αυτό το κουτί που λέγεται Βουλή και να
0: υπάρχεις.
3: Να υπάρχεις.
0: Όπως το
2: λέω. Μόνο εδώ τη φωτογραφία που δείχνει στο Καλημέρα Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Η Ζεντάγια με τη φωτογραφία της, με το βιβλίο της Οδύσσειας στα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα.
3: Μόνο αυτή είναι σταθερή.
1: Μόνο
3: αυτή είναι καλή άνθρωπη.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Τουρισμός για όλους 2026, δωρεάν διακοπές. Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, ποιοι θα λάβουν. Μην γελάτε, παρακαλώ.
3: Τον βάζει και διαβάζει, Μάρξε τέτοιο.
0: Ποιοι θα λάβουν.
3: Να κοιμηθούν τα παιδιά, πάει και του διαβάζει από πάνω το κεφάλαιο.
0: Τα νέα βάουτσερ έως 600 ευρώ. Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά κηλικία.
1: Και πολύ καλά θα κάνω.
0: Από Σεπτέμβριο μικραίνει και το κουλούρι. Παιδιά, ξέρετε τι
3: μικραίνει
0: άλλο.
3: Το κουλούρι.
0: Ναι, ξέρετε τι άλλο μικραίνει και δεν το πήρατε χαμπάρι.
3: Τι τρύπες.
0: Φίλε, μικραίνουν πάρα πολύ τα παγωτά. Το ξυλάκι παγωτό.
1: Το μικρίνα, ναι.
0: Φίλε μου, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά πάω να φάω ένα παγωτό.
1: Στο είπανε, επειδή μην το κατάλαβα.
3: Λοιπόν, λοιπόν, γραμμάρι αυτός.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι τρως πολλά παγωτά.
0: Όχι, δεν τρώω παγωτό, δεν τρώω.
2: Δηλαδή στην ερώτηση πόσα παγωτά έφαγες φέτος το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι θα ακούσω.
3: Βρήκες τέτοια χαρτάκια κάτω από τον καναπέ.
2: Φαντάσου. Και με τρέμω.
0: Εγώ σοβαρά.
1: Έλα.
0: Το παίρνω στα χέρια μου και το κοιτάω. Και το βλέπω.
1: Διαφορετικό.
0: Μικρούλι, ρε παιδί.
2: Ένα στο σπίτι δεν σκέφτηκε να μου φέρει και εμένα να το κοιτάξω.
0: Ναι, δεν πάει να παραπάνω για να μικραίνει στα χέρια μου. Αδυνάτησα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ρωτάω και στον άνθρωπο και μου λέει: μικραίνουν πράγματα. Θα το πω μόνο διαφορετικά.
3: Μικραίνουν
0: τρόφιμα, χωρίς να το καταλαβαίνετε και έξω ότι μικραίνουνε. Τίποτα άλλο δεν
1: έχω. Το απορριπαντικό πλυντηρίο που το παίρνει πλέον και μισή συσκευασία είναι άδεια.
0: Δεν ξέρω. Μικραίνουνε, λέω.
2: Συσκευασίες οι μισές είναι πια.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα να κατηγορήσω κάτι. Αυτό που μπορώ να πω όμως με σιγουριά είναι ότι μικραίνουν τα παγωτά. Δείτε γιατί αρχίζουν από ό,τι φαίνεται να το πάνε αλλιώς. Δεν έχουμε, δεν θα, οικονομικά δεν βγαίνουμε ή θέλουμε να βγάλουμε κέρδος. Μικρύνετε τα πράγματα. Προτιμήστε τα μεγάλα πράγματα.
3: Έτσι. Ναι. Το μέγεθος μετράει.
0: Το μέγεθος μετράει.
2: Παιδιά, στην Αμερική που τα έχουν όλα τεράστια.
1: Και πιο φθηνά, έτσι να τα λέμε και αυτά.
2: Πώς γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Εγώ έστειλα τώρα ένα μήνυμα. ΑΔΕ, βαριά πρόστιμα και λουκέτο έως 3 χρόνια για απειλή χρήση βίας κατά ελεγκτών.
1: Μα είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι ελεγκτές και να τους πλακώνουμε στο ξύλο?
0: Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά σήμερα στο Ιράν, προειδοποιεί ο Τραμπ. Έχουμε το δικαίωμα. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας. Εκεί που πάμε να ρεμίσουμε.
3: Μάλλον ζεις και παίζεις με τα ελικοπτεράκια. Ναι.
0: Σπουδαία κίνηση από τον Ολυμπιακό. Τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου. Σπουδαίος παράγοντας, μεγάλος αντίπαλος, είπε ο Μπαφές. Ο κύριος Μπαφές. Ο αθλητικός διευθυντής. Να πούμε κι εμείς.
3: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Να πούμε κι εγώ σε αυτό το σημείο στη μνήμη του μεγάλου Παύλου Γιανακόπουλου. Έτσι, δηλαδή, ένα, από αυτούς τους ανθρώπους έβλεπα και ένα βιντεάκι που μιλούσε ο αδερφός του, που έχει φύγει κι αυτός.
3: Ο Τυφώνας.
0: Και, ναι, ο Τυφώνας που έκλαιγε για τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Λέω πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, πόσο βοήθησαν τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Πραγματικά μόνο.
3: Σε αιτία της πρωτοβουλίας κάποιων τέτοιων ανθρώπων γιορτάσαμε πανευρωπαϊκά και είδαμε τις ομάδες τις ελληνικές.
0: Μεγάλη τιμή γενικά στον Παύλο Γιανακόπουλο και στον αδερφό του. Συνεχίζουμε στη Μύκονο, ο Βαγγέλης Παυλίδης, διακοπές στον Πάνορμο για τον Superstar της Μπενφίκα. Δείτε βίντεο
1: και φωτογραφίες. Έχει γίνει χαμός, έχει γεμίσει το TikTok και το Instagram.
3: Να είχαμε γίνει ποδοσφαιριστές, να ράζαμε τώρα στην εικόνα μας και να περιμένουμε να μας πάρουν τηλέφωνο για καινούριο συμβόλαιο.
1: Ναι, ρε χαμότο, ναι.
0: Λοιπόν, απαγόρευσαν τις ομπρέλες σε δημόσια παραλία της Σαρδινίας για όσους είναι από 10 έως 65 ετών.
3: Τι?
1: Ναι, το κάνανε αυτό γιατί. Γιατί.
3: Θα κάνουνε.
1: Θέλουν να μειώσουν τον κόσμο στην περιοχή αυτή για περιβαλλοντολογικούς λόγους.
2: Γενικά, να ξέρετε, παιδιά, ότι στο εξωτερικό έχουν πρόβλημα, δεν θέλουν πια τουρίστες. Και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
0: Και τελευταίο νέο, μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν. Η σεξουαλικότητά μας και η πίστη μας δεν διαχωρίζονται.
3: Μεταξύ τους.
1: Οι μοναχές.
0: Δεν ξέρω.
3: Νόμιζα ότι βρήκανε παλικάρι
1: μεταξύ
0: τους. Μεταξύ δύο πρώην δόκιμες μοναχές εγκατέλειψαν το μοναστήρι και.
1: Φαντάζομαι ότι γινόταν μέσα στο μοναστήρι,
3: Λέει καλά εσύ τώρα. Εμάς βρήκες.
1: Αν τα λέμε κι αυτά.
3: Εμείς ξέρεις ότι δεν.
0: Η φιλία τους πήγε σε έρωτα. Λόγω με αυτό.
3: Ούτε να τα φανταστούμε.
1: Η φιλία πήγε σε έρωτα, τα φύγανε από μοναχές.
0: Δεν ξέρω, Παναγία μου τώρα. Δεν μπαίνω στα προσωπικά των ανθρώπων. Δεν μπορώ εγώ. Δεν είμαι ικανός να κρίνω κανένα.
3: Έλα λίγο να σε εξομολογήσουμε.
1: Γρηγόρη, και εγώ δεν είμαι.
0: Ναι, αλλά κρίνεις όμως.
1: Όχι, συμπερασματικά τα λέω.
0: Συμπερασματικά μπορώ να πω κι εγώ πολλά για σένα.
3: Μπε στη θέση τη.
0: Ναι.
3: Βάλτε το ράσο και μετά να μας μιλήσει.
0: Ναι, άιντε όλοι σε αυτή τη χώρα να κρίνουμε τα πάντα ότι ακούμε.
1: Έλα, μου είχαν κάνει το μοναστήρι Βίλα Πίπα. Άντε!
3: Βίλα Πίπα είπε! Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το έσχος.
5: Καλοκαιράκι σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. 11 του μηνός. Πότε είπε, παιδιά, όσα έχει θέσει ότι θα χαλάσει ο καιρός?
1: 11 του μηνός. Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Και εγώ
1: δεν
2: το θυμάμαι. Διάβασα κιόλας.
0: Βράσε, το διάβασε. Αφού τα λέει ο Σάκης, μετά κάθεστε και τα διαβάζετε όλοι. Άντε, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Μας χαλάσει όμως λίγο. Μας έχει πεθάνει με τη γύρη, δεν μπορεί να πάρουμε ανάσα.
0: Τι αλλεργίες. Πότε
2: είπε
3: ο Σάκης? Καλά, ότι ρωτήσου κάνω στο αυτοκίνητο μου, τη λυκάνει τώρα πάνω.
0: Όχι, λέει τον καιρό απ' έξω που είναι καλό και λέω κάτι.
1: Ό,τι σε ρωτάει, παραπέντε.
0: Λοιπόν, σωστά να πούμε. Μια καλημέρα, Ανδριόπουλο, Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, δίπλα στο Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, Γιώργο. Σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα λέει εδώ, σε Ακύρα, λέει τι λέει εδώ πέρα. Αρχίζει σήμερα σέντρα με το Μουντιάλ. Αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ. Σέντρα με τη Λάτιν Σακύρα. Μήπω έχουν τελετή σήμερα.
0: Ένα στην τελετή έχουν
1: πάρει. Έχουν και έναν αγώνα συνήθω μετά.
0: Ναι, βέβαια έχουν τι μόνο θα πάνε να κάνουν τη συναυλία.
1: Αν μαζεύτε τα γκλίτερ να
0: πα. Να δεις λίγο σαν αξιντάκι.
1: Να το Παρασκευή 12 Ιουνίου.
2: Τι είναι αυτό? Αυτά δεν είναι αθλητική ρεπόρτερ.
1: Νότια Κορέα. Τι παιδιά ώρα του πρωί, πάτε καλά.
3: Για το Μουντιάλ. Πού είναι εδώ, θα λέγω για το Μουντιάλ.
1: Να ξημέρωτα, θα ξυπνάμε.
0: Γράψτε λίγο, πότε ξεκινάει το Μουντιάλ του 26 λίγο. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι εδώ μέσα. 8 άτομα τρώτε με χρυσά μασέλες. Με χρυσά κουτάλια τρώτε.
3: Δεν τρώμε καθόλου με χρυσά κουτάλια.
0: Άστα ρε Νάνση αυτά.
2: Δημιουργεί εντυπώσει στον κόσμο.
0: Πώ
2: τα 60 μα έχετε.
0: Λέγε ποτέ
3: Μεροδούλη, μεροφάει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όμιλος Α λέει.
0: Βράζει το όμιλος Α. Πότε ξεκινάει, πότε ξεκινάει.
2: Σήμερα, 10 το βράδυ.
0: 10 το βράδυ?
1: Ποιος παίζει? Ναι.
0: Τέλεια. Ποιος παίζει?
2: Με Μέχικο, Νότια Αφρικά.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Τέλεια. Μέχικο, Νότια
1: Αφρικά. Αλλά θα έχει και ένα λοιπόν, αγώνα το βράδυ.
0: Και τι κάνει ο Ανδριόπουλος? Παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Από 11 εκ του βέβαια. Από αύριο. Σήμερα είναι 11, ρε. 11 είναι σήμερα.
2: Και αύριο έχει Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 το απόγευμα.
0: Προσέξτε, από 11 μέχρι τέλος ο Ανδριόπουλος όλο.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί έχει 5 το πρωί. Έχει 5 το πρωί αγώνα.
0: Γιατί είμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε αλλαγή ώρα.
2: Και ποιο θα σηκωθεί να δει 5 η ώρα?
0: Πολλοί κόσμοι, πίστεψε.
2: Το πρωί 5 η ώρα.
0: Μέχρι και εγώ. Μέχρι και εγώ.
2: 5 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, 5 η ώρα να δω μπαλίτσα. Θέλω να δω μπαλίτσα.
1: 5 είναι καλά. Αν είχε τίποτα, 2-3
0: το 2-3 είναι το που θα.
4: Για έχουμε εκπομπή, τι είναι αυτό το.
2: Μια ωρίτσα και θα έρθει.
1: Ένα ημίχρονο το βλέπουμε.
0: Λοιπόν, hat trick με κόμπο κάνει ο Ανδριόπουλος που το κόμπο τι έχει? Μουντιάλ γκριλ κόμπο. Καλαμάκια χοιρινά, πίτα 750 γραμμαρίων, 250 γραμμάρια τζατζίκι και. Γκολ κόμπο μόνο με 10 ευρώ, λουκάνικα, αφράτα ψωμάκια, σαλάτα κυπουρού. Κάνει πακέτα για το Μουντιάλ για όλους εσάς που θα καθίσετε έτσι το βραδάκι να δείτε και να ουσιαστικά να το απολαύσετε και να έχετε από βραδύ φαγητό μέχρι και το πρωί. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος για άλλη μια φορά πρωτοπόροι. 69-36-10-10-22 γράφει Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο και βέβαια και για το καλάθι το σημερινό που είναι γεμάτο κρέατα και το παίρνει βέβαια μόνο ένας από εσάς. Περιστέρη Γέρακας Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία, Ανδριόπουλος πάντα μπροστά. Τους ευχαριστούμε για αυτό το υπέροχο.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Πάρτα. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με χρήση ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Λοιπόν,
3: πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να ρωτήσω.
2: Έλα.
0: Παναγίτη, καταρχάς πώς πάει, έχει κεφαλονία τουρισμό?
1: Πες την αλήθεια.
2: Μέτριο.
1: Δεν είδε άνθρωπο. Πε την αλήθεια.
3: Αυτό δεν είδε άνθρωπο
1: στον δρόμο.
0: Έχει, πολύ νωρί.
2: Έχει. Δεν είναι καθόλου νωρί.
0: Σχεδόν
2: στα μισά φτάνει.
0: Σάκη το κοντεύω με έναν τρακέρ να μένω πάνω στον άλλον στα πόδια.
1: Δώσε μια απάντηση. Α προμενάντε. Κάνε πάσα.
2: Επίση έχω να πω για ακόμη μια φορά είναι τι ταλαιπωρία είναι αυτή με τα
1: αεροπορικά.
2: Τι ταλαιπωρία
3: δηλαδή
2: είναι. Καθυστερήσει στην προσγείωση, καθυστερήσει στην απογείωση, καθυστερήσει στην αναχώρηση.
1: Πειράζει,
2: είναι όλο μία καθυστέρηση.
1: Αν να το κάνουν σωστά, να το κάνουν αργά.
2: Θα μείνουμε, λέει, μισή ώρα μέσα στο αεροσκάφο γιατί δεν μπορούμε να απογειωθούμε. Θα κάνουμε κύκλου πάνω από την Αθήνα μισή ώρα γιατί δεν μπορούμε να προσγειωθούμε. Κάτσε, ρε αδερφέ, περίμενε.
0: Και δεν έχει.
3: Παιδιά, όχι, αλήθεια είναι ότι αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα αεροδρόμια είναι.
0: Ναι.
3: Είναι τρομερό.
0: Φτιάχτε, τι φτιάχνετε, για να ξεκινάει από
1: έχει
0: τώρα. Βέβαια τώρα μην κοροϊδεύεις, γιατί όπως έλεγαν και παλιά, ό,τι κοροϊδεύεις το παθαίνεις.
2: Το λούζεσαι.
0: Το λούζεσαι, ναι. Εγώ κοροϊδεύω έναν εκατομμυριούχο χρόνια, αλλά τίποτα.
5: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ξεραίει και φάμαστε.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
17: Τι κουαλίτα.
18: Clear as the sky.
16: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
22: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
23: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
24: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: είμαστε. Πάμε να παίξουμε και φακέλους, παιδιά. Πρωί-πρωί, καλοκαίρι, ρε παιδιά. Πια καλοκαίρι, τι να πω. Ειλικρινά, δηλαδή, σήμερα τελειώνουν και τα σχολεία. Τη Δευτέρα τελειώνουν τα σχολεία. Δεν ξέρω πότε τελειώνουν τα σχολεία, αλλά καλοκαίρι. Την Παρασκευή. Τη Δευτέρα, ο Αναστάσης γράφει και τη Δευτέρα. Λοιπόν, ναι, τελευταίο μάθημα.
1: Πώς πάει?
0: Καταπληκτικά. Μας πήραν τηλέφωνο από το MIT. Λένε τώρα όπως είστε,
2: σταματήστε.
0: Φέρτε το παιδί εδώ. Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, να σου
2: πω.
0: Εντάξει, όχι, δεν θέλω να το πω αυτό πράγμα. Όχι, ακούω διάφορους γονείς που λένε αυτά τα πράγματα έτσι. Και εγώ δεν θέλω να λέω υπερβολές για ό,τι και να είναι. Θέλω να το λένε οι άλλοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Αν είναι αυτό το παιδί μου, καταπληκτικό στο αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όλοι βλέπουμε.
1: Κοίταξε, μα χαραλέο μα είπαν ότι είναι πολύ έξυπνο και αυτό του δημιουργεί πρόβλημα.
3: Ναι. Να σα πω κάτι. Τα παιδιά πια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα και αργότερα. Μην τρελαίνεστε.
0: Αυτό. Μα δεν το συζητάω για αυτό το πράγμα. Λέω γενικά. Εντάξει, τώρα μην ανοίξω αυτή την κουβέντα.
3: Καλά γιατί... παιδιά να είναι.
0: Αυτό. Από καλά παιδιά με άλλο τίποτα.
3: Υγεία είμαστε... να έχουν και όλα τα άλλα που τα βρούμε. Κανένας δεν πάει χαμένος.
0: Τι διαγωγή, Γιώργο, τι διαγωγή?
2: Κοσμιοτάτη.
0: Κοσμιοτάτη.
2: Τα καλύτερα παιδιά.
0: Τα καλύτερα παιδιά.
2: Λοιπόν, μας το λένε στο σχολείο.
0: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά ήμασταν γεμάτο από καλά παιδιά. Λοιπόν, πάμε να σηκώσουμε το. Να παίξουμε. Να βάλουμε 1000 ευρώ.
4: Όχι, να μην βάλεις. Μην βάλεις.
2: Γιατί?
0: Να μην βάλω.
2: Γιατί, ρε.
0: 500 ευρώ πάμε. Καλημέρα!
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Με τα θέματά μας, αλλά δόξα τω Θεώ που είμαστε εδώ και μιλάμε. Το όνομά σας?
7: Είμαι η Στέλλα από την ΚΟ.
0: Α, Στέλλα!
1: Τι έχει κόσμο στην ΚΟ, έχει τουρισμό?
7: Παιδιά, έχει τουρισμό, εντάξει,
3: μπράβο,
7: ναι.
3: Από πότε δεν έχει τουρισμό στην ΚΟ, πραγματικά έχει πάντα τουρισμό.
0: Και εγώ
7: πάντα
0: σας
7: έχει,
0: λέω...
7: μην παραπονιόμαστε.
0: Εδώ που πήγα στη Σάκυνθο, σας λέω τρακάρε μέσα πάνω στον όλο με τα αυτοκίνητα. Μεταξύ μα. Πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμο. Πολλοί κόσμο για τέτοιε μέρε. Ζάκυνθο, χαμό. Πολύ ωραίο νησί. Τα φιλιά μου είχα καιρό να πάω. Μπράβο στη Ζάκυνθο. Ωραία. Λοιπόν, Στέλλα, έχουμε καιρό να παίξουμε.
7: Ναι, πολύ καιρό. Χρόνια. Για να μην σου πω χρόνο και.
0: Χρόνο και. Λοιπόν, άκου τώρα, Στέλλα μου, έχω εδώ πέρα ούφο σουβλάκι ροζ, κεραυνός στόχος αγελάδα λουλούδι μουστάκι με βούλες. Διαλέγεις τρεις φακέλους, βρίσκεις άθροισμα 7, παίρνεις 500 ευρώ.
7: Λοιπόν, σουβλάκι.
0: Ναι.
7: Στόχος.
0: Μάλιστα.
7: Και κεραυνός.
0: Και κεραυνός. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας, για να ανοίξω μπροστά στην κάμερα. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το νούμερο 5. Ψάχνουμε 2 και 0. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το 4.
1: 5 και 4, 9.
0: Και ανοίγω και το στόχο, έχει και το 8.
1: 17.
0: Έσπασε στα ρεκόρ.
3: Επιτυχία.
0: Έσπασε στα ρεκόρ. Μήπως θέλεις ένα δώρο από την Άνση για αυτή τη δώρο επιταγή που δίνει από Five Fashion?
7: Αν είναι
0: άνθρωποι,
3: τέλει
0: βέβαια.
3: Ό,τι να μην θέλω.
0: Γλυκούλα.
3: Τα κορίτσια μου εκεί στο fivefashion.gr είναι έτοιμα να μας στείλουν τα δώρα τους. Οπότε, Στέλλα μου, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram.
7: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
3: Για να σου πω πώς θα παραλάβεις το δώρο σου από fivefashion.gr και με τον κωδικό Nancy με SKY20 για όλα τα κορίτσια, για όλα τα γόρια, για όποιον θέλει, 20% έκπτωση.
0: Φιλιά πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ, Nancy μου. Καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά.

0: Για να ανοίξω εδώ πέρα και την εφημερίδα εδώ πέρα, ανοίγω την Εσπρέσο που έχει εξώφυλλο χοντρό σκηνικό Λιάγκα Σκουτσελίνη.
1: Αμάν.
0: Όσα έγιναν σε απόσταση λίγων μέτρων, πώς φτάσαμε σε εχθροπολεμικό κλίμα.
2: Θα ταθώ με το Λιάγκα.
1: Στέκεσαι στο πλευρό του Γιώργη του Λιάγκα. Ακούω, άρα παίρνει θέση αυτή τη στιγμή. Απέναντι στη Ζήνα.
2: Δεν ξέρω καν τι έχει γίνει. Απλά τα σου.
0: Θα μιλά καλύτερα για τη Ζήνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
1: Η Ζήνα έχει παίξει το Στάρ τόσα χρόνια με την Καμπριέλα. Έχει κρίκο. Θα στο πετάξει.
0: Είναι φανατική ακροάτρια για τι εκπομπή.
2: Δεν είναι ο Γιώργο Λιάγκα, σε εμά ακούει στον δρόμο.
0: Όχι, εμά μα ηχογραφεί.
2: Όχι και μα ακούει, το έχει πει και στον αέρα.
0: Με όποιον έχει καλεσμένο τον ακούει, δεν έχει.
2: Όχι, λέει, άκουγα το πρωί στο Σφαίρα.
0: Έτσι λέει για όλου. Έτσι λέει για όλου. Έτσι λέει.
3: Το Γρηγόρη ακούγει για σένα.
0: Έτσι.
2: Δεν πειράζει, τον συγχωρώ.
0: Το συγχωρεί.
2: Ναι.
0: Ενώ η Ζήνα είναι φανατική εδώ, μπαπ πρωινό.
2: Και ο Λιάγκα είναι φανατικό.
0: Όχι, σου λέω, το καταλαβαίνει.
2: Ακού εμένα θα ακούσει.
0: Μα θα ακούσει το
2: Μου τα έχει πει η Αντωνά.
0: Βρεάσει τη σου λέει
1: Αντωνά.
0: Όταν παίζει η Αντωνά, ακούει η σφαίρα. Θα περάσει λίγο από εδώ, θα πάει από εκεί. Όποιον ακούει.
2: Το ραδιόφωνο τη.
0: Τη καρδιά του.
2: Συντρόφου του.
0: Τη καρδιά του.
2: Ναι.
0: Σωστά.
4: Πάρα πολύ. Πολύ τι είναι το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, δε, καλά.
2: Του Λιάγκα είναι.
0: Λοιπόν, ελπίζω να τα βρουν. Να τα βρουν. Δεν ξέρω τι έχουν οι άνθρωποι εκεί.
1: Αυτά
0: πέρα.
1: Καλό είναι να μην γίνονται.
0: Καλό είναι να σωστά. Καλό είναι να
2: μην γίνονται. Δεν κλείνουν πάντα.
0: Καλό είναι να επικρατεί η ηρεμία και η αγάπη. Λοιπόν, τηλεθνικό μπάτσελο στη Μύκονο, λίγο πριν από το κρέμασμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Το κρέμασμα μέσα από εκεί. Παντρεύεται ο Βαγγέλη Παυλίδη.
2: Α, ναι.
0: Οπότε κάνανε πάρτι εκεί με μια πάρα πολύ όμορφη κυρία, να είναι χαρούμενη και να είναι ευτυχισμένη με όλα, το, με όλα τα καλά.
1: Την οποία νομίζω στο μικρό τη είναι Λάτα.
0: Λάτα.
1: Ναι, θα είναι Λάτα Παυλίδου.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα εντάξει.
0: Λοιπόν, Νίνο και Ζώζεφιν σε κοινέ συναυλίε το καλοκαίρι. Να ευχηθούμε τα παιδιά να είναι καλά. Η Ζεντάκια διαβάζει Οδύσσια. Η ηθοποιός που υποδείται τη Θεά Αθηνά, πώς ερευνητή βιβλία να χειρώσει σε βιβλιοπωλείο της Βόρειας Καλιφόρνια.
1: Πες η Ζεντάκια στην ταινία, δεν έχω καταλάβει. Λογικά ναι, γιατί είναι αγαπημένη του σκηνοθέτη.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν ξέρω αν παίζει.
0: Τέλεια. Η Χρύσα Ρόπα, σύζυγος του Λαζόπουλου στην κομική σειρά 17 Βαλίτες και μία μαύρη στο Μέγκα που επιστρέφει ο Λαζόπουλος.
2: Ταιριάζουν πάρα πολύ τώρα η Χρύσα Ρόπα.
0: Ναι,
2: με
0: πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Αυτό είναι αλήθεια σε κάθε φορά που εμφανίζεται στο σκηνή. Είναι, νομίζω ότι ένα κόβει, άλλο ράβει. Γνωρίζετε
2: ναι,
0: πάρα
2: ναι,
0: πολύ
2: ναι,
0: καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τι άλλο κάνει νέο τριετές συμβόλαιο από ΑΕΚ. Χρυσώνει τον Γιώβιτς. Ωραίος παίκτης αυτός ο Γιώβιτς.
2: Γιατί δεν έγινε ποδοσφαιριστής.
1: Okay, δηλαδή.
0: Γιατί
1: σωμα,
0: δεν μπορούσε να κάνει
1: ένας μπουκαδόρος που θα ήταν αυτός.
0: Πόσο έπρεπε να
3: μπουκαδόρος.
2: Γιατί δεν έχει να κάνει ποδοσφαιριστής.
0: Όχι, συμφωνώ. Όχι, είπαμε και πολύ κοντή. Σοβαρά όμως, πες μου πόσο ύψος έχεις.
2: 1,75.
3: Τι με κοιτάτε.
0: Αλλά γι' αυτό. Γι' αυτό γιατί λες ψέματα. Δεν
2: λέω ψέματα.
0: Εγώ σου ήμουν προπονητής, έλεγα αυτό το ψεύτη. Μετάξτε τον έξω από τα υποθητήρια αμέσως.
3: Τραγικό.
2: Θα ήμουν ωραίος γκόμενος. Θα είχα πολλά λεφτά.
1: Δεν μήκονο θα ήμασταν τώρα. Σκέψουμε τα τατού μας έτσι απλωμένοι.
3: Θα ήσουν ωραίος γκόμενος επειδή θα είχες πολλά λεφτά.
2: Και επειδή θα ήμουν ποδοσφαιριστής.
3: Okay.
2: Τίποτα. Θα γράψω το Μάρκο ποδόσφαιρο. Το έχω αποφασίσει.
0: Όχι, γράψε εσύ. Προλαβαίνεις. Βεβαίως. Προλαβαίνεις να σε πετάξουν. Να παίξεις γάμα εθνική κατηγορία νόμου Αττικής.
2: Θα πήγαινα στη Μύκονο στις παραλίες, θα με κοιτάζαν όλες οι γκόμενες.
1: Όχι, και αν έχεις αποκλειστεί στο Europa League από το Φλεβάρι, θα σου.
3: Και τώρα σε κοιτάνε.
1: Πρωτομαγιά θα σου εκεί.
3: Αλλά για λάθος λόγους.
2: Με κοιτάνε.
0: Σωστά. Ναι, ρε φίλε, θα σου το πω εγώ. Περίμενα ένα λεπτό να δώσω τον καιρό. Ναι,
1: κοιτάξτε.
0: Όλες σε κοιτάνε.
3: Όλες, όλες.
0: Και λένε ευτυχώς.
1: Αν πέρναγε τον πρώτο μήνα.
3: Να μου τύχει ένα τέτοιο, δεν έχω χειρότερο.
1: Όχι, όχι. Αν ξεκίνουσε τώρα, α πούμε, δοκιμαστικό και πέρναγε τον πρώτο μήνα, θα έχει πολλές πιθανότητες να συνεχίσει να το ξέρεις.
2: Αλήθεια.
1: Ο πρώτος μήνας είναι δύσκολος. Που σε περνάνε για μπάλα και σε κλωτσάνε πως είσαι έτσι παραδεμάσαι.
0: Λάκα κάνει τώρα. Μιλάμε για ένα σοβαρά. Τώρα μιλάμε αν ο Θεός έδωσε ένα χάρισμα εμφάνιση, τότε σε εσένα.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Αυτό, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Απλά δεν
0: απλά δεν έχω ήσυχο. Τώρα κάθεσαι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός θα παραμείνει και σήμερα καλός ως πολύ καλός θα έλεγα και αρκετά ζεστός. Κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου υδράγυρος, η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει αρκετά. Ενώ για την Παρασκευή προβλέπονται κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, ενώ θα ξεκινήσει η μέρα αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, αρκετά ως πολύ καλά, κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι, αργά και μετέπειτα, στην Αττική, στις περισσότερες περιοχές τουλάχιστον, ο καιρός θα καταστιάστατος, θα συννεφιάσει, θα εκδοθούν μπόρες, βροχές ή και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να παραμένουν σε γενικές γραμμές εξασθενημένοι, αλλά κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται, κατά τη διάρκεια δηλαδή των καταιγίδων, οι άνεμοι πρόσκαιρα να ενισχύονται. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά, μέχρι και το μεσημεράκι, δεν θα αλλάξει συγκριτικά με τη σημερινή ημέρα. Θα έχουμε και πάλι κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου, με λίγο πιο αυξημένη όμως σχετική υγρασία. Και το Σάββατο θα κυλήσει με άστατο καιρό, κυρίως όμως στα ορεινά της Αττικής αυτή τη φορά. Προβλέπονται κάποιες τοπικές μπόρες ή και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βαθμία θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα φτάσουν και τα 6 πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά, και η θερμοκρασία θα πέσει από το 30 διάρκεια της Παρασκευής. Θα πάμε γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, μέγιστες τιμές. Τώρα, η Κυριακή θα έχει καλό καιρό με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των βοριάδων και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ από εβδομάδα προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, εξασθενημένη άνεμη και μια μικρή σταδιακή άνοδος του υδραργύρου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Φέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2. Τάρι. Φέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε και για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες από την υδροσπιράλ ΑΕ, η υδροσόλαρ πραγματικά που ξανάρχονται και έρχονται πλέον ανανεωμένοι μετά από 40 χρόνια εμπειρίας, γιατί πολύ παίζει πλέον με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες να έχουμε κάτι καλό, να έχουμε κάτι σημαντικό, η δύναμη πίσω από κάθε αξιόπιστη εγκατάσταση. Επειδή θα ψάξετε να βρείτε, ρωτήστε για τους υδροσόλαρ. Χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής μας που είμαστε νούμερο 1 στους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Και βέβαια προτεραιότητα άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, κορυφαία ποιότητα. Επισκεφτείτε το site της εταιρείας www.hydrospiral.gr και το τηλέφωνο θα σας πω αν θέλετε, επειδή μπορεί να έχει χαλάσει κάποιος, και πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ ωραία εταιρεία. Όσοι ξέρουν, ρωτήστε τους παλιούς να σας πούν τι ISO είναι η Hydrospiral και θα καταλάβετε για τα χρόνια αυτά τις πόσες επιτυχημένα πράγματα έχει βγάλει. Λοιπόν, 210-55-93-801. 210-55-93-801.
1: Παιδιά, ασχέτως τώρα μάρκας, αν και η υδροσόλαρ είναι καλύτερη, δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και γλιτώνεις και πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, διάβαζα σε μια έρευνα που έγινε ότι κάνεις απόσβεση στον ηλιακό θερμοσύμφωνο μέσα σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Ένας και ενεργειακή αναβάθμιση κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δώρο έχουμε, δώρο έχουμε.
1: Ό,τι γουστάρεις, δώσε. Μου είπαν από την εταιρεία, ό,τι θέλεις, δώσε. Έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο.
0: Στο κλείσιμο της εκπομπής. Έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο. Έτσι, πραγματικά η υδροσόλαρ που βάλανε πέρσι οι δικοί μας άνθρωποι εδώ, που πραγματικά και είπανε. Τελικά ξέρετε κάτι, παίζει και μεγάλη διαφορά από την ταχύτητα, από το πόσο εντάξει είναι. Λοιπόν, η υδροσόλαρ, σας το λέω, κρατήστε το, ρωτήστε, ψάξτε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 69-36-10-10-22, ένας ηλιακός δώρο στο κλείσιμο της σεζόν για κάποιους από εσάς. Βάλτε το ονοματεπώνυμο.
2: Ψάχνεις τους αγόρες σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις έστι, διψά. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ, με παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Και να τελειώνουν τα σχολεία και θα μας λείψει όλη η επικοινωνία. Ανοίγω το τηλέφωνο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Καλημέρα!
3: Bonjour.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Έχετε μείνει πολλά χρόνια στην ίδια τάξη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πώς σε λένε?
4: Φωτεινή.
1: Φωτεινή.
4: Φωτεινή.

0: Φωτεινή.
1: Φωτεινή μου.
0: Πόσο χρόνο είσαι, βρε Φωτεινή?
2: 5,5.
0: Γλυκούλα μου.
3: Τώρα σηκώθηκες για να πας στο παιδικό, στον υπηαγωγείο?
2: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη για πρώτη δημοτικού του χρόνου?
2: Ναι.
1: Φωτεινούλα, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ήθελες να σε αφήσουν να κοιμάσαι λίγο αντί να σε σηκώσουν τώρα?
2: Ναι.
1: Ναι, Φωτεινούλα μου. Μου, τι σας σηκώνει τόσο νωρίς?
3: Κάνεις χρόνου... ωραίες ζωγραφιές?
2: Ναι.
3: Τι ζωγραφίζεις πιο ωραία?
2: Καρδούλες.
3: Και εγώ καρδούλες έκανα. Και σπιτάκια.
1: Και σπιτάκια.
0: Του χρόνου όμως θα πάει στο μεγάλο σχολείο. Είναι μεγάλη κοπέλα.
1: Θα κάνει μεγάλες
0: Φωτεινή.
1: Καρδούλες. Φωτεινή, ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
2: Το
1: Bob Σουγκαράκι. Θα το ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, Φωτεινούλα, βλέπω μακριά πάρα πολλά. Εντάξει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Βάλει τον Bob Σουγκαράκι, θα το γνωρίσουμε και θα φύγει.
4: Αυτό είναι.
1: Ναι, γλυκέ μου είναι. Ναι, για Νίκο μου, Κώστα μου, πώς σε λένε, 8 η ώρα. Ναι, ψυχή μου. Δώρο μας κάνει η Φωτεινούλα μας. Λοιπόν, να φάγουμε στην ώρα μας, αφού δεν έχουμε άλλο χρόνο, αφού πήγαμε. Φωτεινούλα, βλέπω μακριά τον Bob το Σουγκαράκι, τον αστυνόμο Σαΐνη. Τον
4: Πάτρικ τον Καλαμάρι.
1: Τον Πάτρικ τον Καλαμάρι. Βλέπω τον Τάστρουμ. Βλέπω τον Δρακουμέλ και πάρα πολλά έτσι άλλα παιδιά σε ένα λεωφορείο και μπροστά είναι ένας οδηγός με ένα μάτι, με ένα πόδι και ένα χέρι. Τώρα θα μου πεις τι οδηγός είναι αυτός.
0: Πραγματικά.
1: Που είναι ολαξίλινο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία.
3: Ο καπετάνιος.
1: Ο καπετάνιος είπες.
0: Δυνατά θα το φωνάξεις τώρα, ε.
1: Ποιος είναι ποιος Φωτεινούλα μου?
2: Καπετάνιο.
1: Αφήστε την να κοιμηθεί τη Φωτεινούλα, σας παρακαλώ.
5: Είσαστε έτοιμοι?
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Σας ακούω!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
1: Όλοι μαζί!

0: Μπομ, σ' αγαπάμε.
1: Φέρα, φέρα,
2: φέρα,
1: φέρα,
2: φέρα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
19: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
20: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 8 να στείλω πολλά φιλιά στο γιατρό και αγαπημένο φίλο μου Σωτήρη το Χαραμόγλη.
1: Τον... Μας ακούει ο Σωτήρης.
0: Μας ακούει, νομίζω.
1: Καλημέρα, Σωτήρη μου.
0: Άνθρωπος που έχει βοηθήσει τόσο κόσμο και εντάξει, Σωτήρης Χαραμόγλης. Ένας γιατρός, μια καρδιά. Θα μπορούσε να είναι η μαμά Τερέζα. Πραγματικά. Ειλικρινά, τι να πω. Την ψυχή του δεν υπάρχει αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Βαλάντη. Παρακαλώ, Βαλάντη, να μας πει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου, Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
0: Έλα, βάλατε ακόμα.
4: Έλα, good morning,
0: έλα,
4: τι κάνετε,
0: καλά. Τι γίνεται, πώς πάει η κίνηση, πώς πάει καταρχάς.
4: Κάτσε, πού ξέρω εγώ. Έχω, είπα να μου στείλω ένα μήνυμα να μου πούνε πώς έχει
0: καλά,
4: κίνηση. Έχει
0: καλά,
4: κίνηση εθνικιά εδώ πολύ εκεί πέρα κλασικά. Ναι, ναι. Μέχρι πάνω πια έχει ένα κομματάκι εκεί πέρα πάνω.
0: Δεν ξέρω, στο Ζεφύρι, στα λιώσια γιατί γίνεται.
4: Στα λιώσια είναι πυγμένα τα πράγματα. Κλασικά από το Ζεφύρι πιάνει κίνηση μέχρι το ύψος της Λυκόβης εκεί. Νέα Ιουνία εκεί κάπου εκεί πέρα.
0: Αγία Βαρβάρα αυτά.
4: Αγία Βαρβάρα είναι καλά, δόξα τω Θεώ, βοήθειά μας. Έτσι στα λιώσια είναι καλά να πάτε μια βοήθεια. Αυτές οι Άγιο Δημήτρη, κάτσε να κατέβω λίγο κάτω στα κλεισάκια. Άγιο Δημήτρη έχει λίγο κινησούρα.
5: Και Άγιο Παντελεήμονα να δεις.
4: Παντελεήμονα, ναι. Δεν ξέρω, δεν πιάνει το GPS μου μέχρι εκεί πέρα. Έχει το ελληνικό κάτω λίγο κινησούλα. Εντάξει, δόξα το Θεώ. Έχει πολλή κίνηση στην τέτοια, στην εθνική οδό εκεί σε εσάς. Κυρίως έτσι και λίγο στον ανεβασμό στην Κηφισία. Αλλά εντάξει, ποιος ασχολείται με αυτά. Εγώ έχω κατέβει στο νησί.
0: Το
4: νησί των ανέμων.
5: Μικονό.
0: Έχω κατέβει. Μικονό την κίνηση.
4: Εντάξει, τι να κάνω τώρα αφού ξεκινήσαν οι δουλειές. Ποδοσφαιριστές εδώ πέρα κάτω. Όχι, είμαι κάτω, Αλεμάγκο είμαι τώρα. Στείλουμε τώρα τους πάγκους εδώ πέρα με τα παιδιά και κάνουμε προσφέρουμε.
0: Δεν ξέρω να κάνει ελικόπτερο ο Βαλάντης. Από το ελικόπτερο.
4: Εντάξει, ήρθαμε το ελικόπτερο.
0: Α, ήρθε με ελικόπτερο.
4: Μην φαντάσεις μέχρι αργότερα στο αεροπορικό. Έφτασε μετά πήρα το πλοίο.
0: Μην το μάθει ο πολίτης αυτό ότι χρησιμοποιεί το
4: πλοίο. Ούτως ή άλλως δεν μου βάζει πολλά κάψιμα. Δηλαδή ένα σηκώνεται 4-5 μέτρα μετά ξανακατεβαίνει.
0: Ναι, αλλά βλέπεις την κίνηση 4-5 μέτρα.
4: Βλέπω, ναι. Εγώ το πάνω μήπως ανεβαίνω πάνω στην τέτοια στην ταράτσα. Βλέπω καλύτερα.
0: Α, μην το λες αυτά γιατί μπορεί να του αρέσει αυτό.
4: Τέλος πάντων. Είμαι εδώ πέρα κάτω κάνω αποτριχώσεις. Ναι, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Εδώ πέρα τώρα κάτω στην Μύκονο γεμάτο είναι. Κατέβηκαν και για το γάμο του Παυλίδη.
0: Ναι.
4: Όλοι αυτοί είναι αποτριχωμένοι και κατεβαίνουμε με κάτι ειδικά γάντια. Φυσικά όλα δεν έχει χημικά μέσα.
0: Μα,
4: τα βουτάμε, έχουν κάτι γάντια σφουγγάρια. Πάτα τα κοιτάω εγώ στη ρεβιθούσα κτλ. Και μετά σε χαϊδεύω. Ναι. Είναι καθαρά το νερό.
0: Άρα, ναι.
4: Και κάνω έτσι τα πόδια και φεύγει όλο το πράγμα. Και μπορώ να σου κάνω και σχέδια.
0: Ερώτηση, πολύ τρίχα.
4: Πολύ τρίχα έχω μαζέψει. Δηλαδή αυτό θα το κάνουμε μαξιλαράκια τέτοια να πούμε.
0: Ποιο ποδοσφαιριστή έχει την πιο πολύ τρίχα.
4: Πολύ τρίχα είχε, πώ το λένε αυτό, ο Στολτίδη.
0: Ο Στολτίδη,
4: ναι, έχει πάρα πολύ τρίχα αυτό. Και με την παλιά θυμάμαι είχα πρόβλημα πολύ με το Σαλμπικίδη. Δηλαδή κάποια στιγμή έμεινε μισό.
1: Αδυνάτησε
4: κιόλα. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, από Σαλμπικίδη έγινε, τι να σου πω, σαν το Μέση. Κόντινη και όρα και τέτοια, ναι. Καραγκούνι.
0: Καραγκούνι,
4: αλλά μου ζητάνε και περίεργα πράγματα.
0: Τώρα από του καινούριου, δεν φίλε ποιο έχει.
4: Από του καινούριου, ποιο να σου πω τώρα, το Παυλίδη είχε τρίχα πολύ.
0: Ο Παυλίδη.
4: Πολύ τρίχα.
0: Φαίνεται ότι έχει τρίχα.
4: Και δικό μα αυτό πρέπει να είναι.
0: Ο Παυλίδη πολύ τρίχα.
4: Πολύ σκούρο.
0: Πολύ τρίχα.
4: Πολύ σκούρο και δεν ήξερα αν είναι δέρμα πλέον η τρίχα. Δηλαδή τον έξι τα πάρα πολύ. Δεν ξέρω για το γάμο αν είναι οκ. Ποιο ο Φώτη Ιωαννίδη.
0: Ο Ιωαννίδη τρίχα.
1: Α, δεν μου φάνηκε.
4: Έχει και πολύ ελιά αυτό. Πάρα πολύ ελιά. Γεμάτο ελιά.
0: Δεν μα πήρε ο άνθρωπο αν είχε.
4: Μα είχε πολύ πράγμα πίσω. Ήταν ελιά. Δεν είχε κάνει το άνθρωπο. Άζει να φάει πλέον. Όχι, μου λέει είναι ελιά. Ναι. Προσπάθησα και τη Βουλγαρά και δεν με κάθατο. Ήταν η ευκαιρία τώρα να σε κάνω.
0: Η Βουλγαρά και τρίχα.
4: Πολύ τρίχα, ξέρει αυτή έχει στι γάμπε. Είναι δηλαδή σαν χόμπιτ.
1: Καλέ, η Ελένη είναι ξανθιά.
4: Ναι, αλλά είχε τρίχα κάτω στα πέλματα από κάτω.
0: Πολύ τρίχα η Βουλγαρά.
4: Δηλαδή ήταν απερπατούσα θόρυβα. Και στο πλακάκι μου έκανε εντύπωση.
0: Δηλαδή τρίχα, Βουλγαρά και τρίχα και όλα.
4: Πολύ τρίχα, ναι, ναι.
0: Πολύ τρίχα.
4: Το Γιώργο Τολιάγκα προσπαθώ να πετύχω.
0: Το Γιώργο Τολιάγκα.
4: Θα κατέβω και
5: τώρα. Αν πια δυνατήσει θα κάνει.
4: Τώρα είναι η ευκαιρία να φανεί ο Κυλιακό. Θα φανεί.
0: Έχει τρίχα πολύ.
4: Πρέπει να έχει τρίχα πίσω από τα γόνατα αυτό.
5: Έλα, ίδια.
6: Ιούλη, άσε το πυρούλι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είμαι.
1: Καλέ, ποιος είμαι εγώ. Να πούμε μια καλημέρα και στα μάτι-μάτι, παιδιά, στα όλα αυτά τα υπέροχα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Να πάτε στα καταστήματα μάτι-μάτι για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με μεγάλη ποικιλία, αλλά και οράσεως. Brands, παρακαλώ, όπως Look, Elgio, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50, παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Έχουμε κλήρωση κάθε Παρασκευή ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, να πάτε να πάρετε δωρεάν τα μάτια μάτι. 6936-10-10-22, γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
2: Πες αντίο στην αυτία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου, ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία, παιδιά. Αυτό χρησιμοποιήστε το και εσείς που πάτε για ψάρεμα. Έτσι, εκεί που έχει λίγο κούνημα, το χρησιμοποιήσει και σώθηκα.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα πας για ψάρεμα.
2: Άμα πας και έχει λίγο κυματάκι, είσαι πάνω στη βάρκα και κάθεσαι εκεί με το καλάμι κτλ. Ή μέχρι να φτάσεις, ξαφνικά ζαλίζεσαι, σου έρχεται ανακατουσούρα. Βοηθάει
0: αυτό
2: πάρα πολύ.
0: Νόμιζα ότι αυτοί πάνε για ψάρεμα, ρε παιδί μου, δεν ζαλίζονται.
3: Έλα, Νάντση μου, που θα το συζητήσουμε
2: και. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Θα σου εξηγήσουμε και εσένα.
1: Συγγνώμη, Νάντση, θα διαβάσω. Πάνω από 10 χρόνια υπάρχουν παπλώματα ξεχασμένα στα καθαριστήρια, γιατί οι ιδιοκτήτες θα δυνατούν να πάνε να πληρώσουν.
0: Ή γιατί τα ξέχασα.
2: Ορφανά παπλώματα.
1: Ποια παπλώματα όταν λέτε παπλώματα. Παπλώματα είναι αυτά.
0: Παπλώματα, καλά.
1: Όχι στρώματα, παπλώματα. Τα παπλώματα γιατί τα στέλνει στο καθαριστήριο.
3: Για να καθαρίσει.
0: Γιατί δεν χωράνε πολλές φορές το πλυντήριο. Όχι. Ή καταστρέφουν.
1: Και δεν μπορεί να τα πάρει πίσω ο κόσμος. Πόσο κοστίζει, ρε φίλε, να το πάρει.
2: Είναι κάτι που έχουν μέσα αυτά τα κούπουλα.
0: Εξαρτάται από τι υλικό είναι.
2: Είναι στεγνό.
0: Συνήθως βέβαια όμως αυτά, Γιώργο, που είναι. Επειδή τα ξέρω πολύ καλά.
2: Με τα πίπουλα.
0: Με μαμά που ασχολείται με αυτά. Αυτά που έχουν πούπουλα είναι πολύ λεπτά συνήθως. Γιατί το πούπουλο το καλό δεν είναι.
2: Έχω βάλει εγώ σε πλυντήριο και έχει γίνει μπάχαλο.
1: Εσείς έχετε ποτέ ξεχάσει πράγματα ή να υπάρχουν χαλιά ή αυτά που να έχετε αφήσει σε καθαριστήριο? Όχι.
0: Όχι. Πολύ
1: λεπτά.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλοι έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 εβδόμου.
3: Λοιπόν, να πούμε και μία
1: τίποτα να μην πεις. Πάμε τα νέα, παρακαλώ.
3: Τι να πούμε, κάτσε εδώ ρε που θα πάμε τα νέα. Ποια νέα, τα ζώδια δεν λες.
1: Τα ζώδια, ναι.
3: Καλά, πάντα έτσι λέμε τα ζώδια. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Όχι, μην το κάνεις. Απαγορεύεται, απαγορεύεται, απαγορεύεται.
3: Όχι.
1: Απαγορεύεται ρητός από τη ραδιοφωνία.
0: Δεν θα ηρεμήσεις.
1: Παρακαλώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τι θα κάνεις, παρακαλώ.
0: Λοιπόν.
1: Μόνο σου γελάς. Μόνο σου γελάς τα ζώδια, μπαίνεις στη μαγική σου μπάλα.
0: Ναι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η στήλη μου. Στα ζώδια σήμερα λοιπόν θα είμαστε παρέα.
1: Κορίτσια στα ζώδια.
0: Όχι μόνο κορίτσια, και αγόρια με τον τριαντάφυλλο.
1: Σκάτω, κύριε Βίλ.

0: σε όλη την παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Εκεί θα με βρείτε. Πάμε για καλημέρες, πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Από μια καλημέρα στο γραφείο του Λετών Μπαλαούρα που είναι στην παρέα μας. Στην Αν.
1: Καλά μας κάνεις και μας ταλαιπωρείς. Συνέχισε το μπορείς.
0: Μπορείς.
1: Καλά μας κάνεις και όλο τρέλα πουλάς.
0: Όλο τρέλα πουλάς, Γιώργο. Λοιπόν, περιμένω και τον Καλούδι να μπει, μπήκε. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Συντονίσου εδώ με το πρωινό της Σφαίρα 102.2 και όλα θα πάνε υπέροχα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Βρείτε το σωστό τρόπο για να πείτε, αυτό που σας να πείτε αυτά που σας προβληματίζουν, ώστε να μην δώσετε λάθος εντυπώσεις. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να βρείτε τον τρόπο. Βάλτε προτεραιότητα σε θέματα που εκκρεμούν και λύστε τα. Ξεκουραστείτε για να ξαναμπείτε στους ρυθμούς σας.

πάω στα ταυράκια μας. Η αστάθεια που έχετε τελευταία στην ερωτική σας ζωή θα δώσει τη θέση της σε κανονικούς ρυθμούς. Μη λάβετε μέρος σε συζητήσεις που θα γίνουν κουτσομπολιά και σχόλια για άτομα που απουσιάζουν. Μακριά από κουτσομπολιά. Εποφεληθείτε από τις συνθήκες και βρεθείτε με άτομα που εκτιμάτε. Μακριά αυτοί που δεν θέλετε με τίποτα. Μια καλημέρα και στον Τελκάρα, μια στάση εκεί να κάνετε.

0: τα διδυμάκια μας, εάν θέλετε πραγματικά να λύσετε τα προβλήματά σας, χτυπήστε τα στη ρίζα. Αξιοποιήστε τα ταλέντα και τις δυνατότητές σας χωρίς να διαλαλείτε τις γνώσεις σας. Το ξέρουμε ότι τις έχετε. Φορέστε το πιο πλατή σας χαμόγελο και θα καταφέρετε να πείσετε και το πιο δύσπιστο.
1: Πείσε με!
0: Καρκίνος. Ξεπεράστε εμπόδια που δεν σας επιτρέπουν να είστε με κάποιο άτομο που σας ταιριάζει. Αντιμετωπίστε κάποιους από τους συνεργάτες σας με αρκετή δόση χιούμορ. Η εμπεριστατωμένη γνώμη που έχετε για τα γεγονότα που τρέχουν θα σας βοηθήσει. Κρατήστε την αυτή τη γνώμη. Καλημέρα στο

0: Παναγιώτα. Πάμε για καρδούλες.
1: Αν περάσεις την πόρτα σκοτώσαμε. Ό,τι φτιάξαμε εμείς οι δύο.
0: Και λέω λιοντάρια, προτιμήστε να μιλήσετε ανοιχτά για ό,τι και αν σας ενοχλεί. Γιατί αυτό φταίει που συμβαίνουν παρεξηγήσεις. Αυτά που δεν λέτε την ώρα που πρέπει να τα πείτε και τα κρατάτε μέσα σας. Ασχοληθείτε με επαγγελματικές σας υποθέσεις που απαιτούν ειδικές ενέργειες. Γεια σου Μαρία.
2: Έλα, έλα, έλα. Ναι, ναι,
0: ναι. Παιδιά, καλημέρα στα Χτέλη Θεσσαλονίκης. Αυτό θέλω να μου γράψετε. Πού είστε, αλλά και σε ποιο σημείο ακριβώς είστε. Στο Μανώλη τον Τεντά, καλημέρα.
1: Να σελίδα, είπα πως θα λείπω. Βγήκες έξω με έναν τύπο.
3: Γεια σου Αντιγόνη. Ναι, ναι, ήρεμα.

λέει, ρε πω η Λουζέτα. Ετοιμαζόμαστε για δουλειά. Στον ηλεκτρικό, πω πω. Μια ζωή έχω περάσει εκεί μέσα, δεν θέλω ούτε να ξαναμπω. Συνεχίζω με τους Παρθένους. Επειδή σας αρέσει να είστε αποφασιστικοί στον ερωτικό σας τομέα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε γρήγορες και λανθασμένες αποφάσεις. Δείτε, λέει, μια σχέση που υπάρχει στον ορίζοντα από μια οπτική γωνία περισσότερο φιλική.

0: στους ζυγούς μας, παιδιά, και αν θέλετε να ξεφύγετε από την ανία που σας προκαλούν γνωστά σας πρόσωπα, ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά σας. Πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον σας, ακούστε όλες τις πλευρές τι έχουν να σας πούν. Πρώτα ακούστε. 10 βαθμούς λέει στην Ιρεμβέργη.
1: Πόσο?
0: 10.
1: Φεγάτε.
0: Από τη Ζωήτσα στον Καράνι της.
2: Με χίλια φεύγω από εδώ και πίσω δεν κοιτάζω.
0: Έφυγα λέει από Ελλάδα και στο Βέλγιο ακόμα ακούω σφαίρα 102.

0: δούλα σας. Κάντε τα ταπ.
1: Εκτός αν είστε άκαρδοι.
0: Ναι, πάμε τώρα σε αλλαγή. Θα πέρασω στο ζώδιο μου για να δω τι λέει σήμερα.
2: Σε παίρνω για να σου πω.
0: Για να δω λοιπόν τι λέει σήμερα για το Σκορπιό. Επειδή το τέρι σας κάνει αγώνες ταχύτητες για να προλάβει τα προσωπικά του θέματα, δεν πρέπει να αγχώνεστε και να τον αγχώνετε. Μην πείτε πράγματα που δεν έχουν βάση και που δεν είστε σίγουροι ότι έχετε αποδείξεις για να τα στηρίξετε.
1: Γεια σου Βίκη, γεια σου Άρτεμις, γεια σου Άντζο.
0: Καλημέρα στο Αγρίνιο.

Και περνάω στο τοξότη μας. Μπορεί η πίστη που έχετε προς τους συνεργάτες σας να κάνει θαύματα, αλλά θα πρέπει να προσέξετε τις υποσχέσεις που δίνετε. Βάλτε stop στους περίεργους και θρασείς που εισβάλλουν και υπησέρχονται στα προσωπικά σας θέματα.

0: ετοιμάζομαι από τον εγώ καιρό. Και θέλω να πω καλημέρα. Εκτός από τον εγώ καλούδι που είναι εγώ καιρός. Mm-hmm. Στο Θάνο. Mm-hmm. Στο Βαγγέλη, στη Βλέπορα. Στην Ειρήνη. Ειρήνη, έβγαλεστε όνομα για το μαγαζί. Θα το αλλάξει το φωτογραφείο, θα δώσει άλλο όνομα. Στο Γιάννη. Στη Μαρία Τιντρίκου. Στο Μαρινάκι. Πώς εγώ γυρίσαστε ρε παιδί μου, έχω πάει στην πλάκα μου. Καλούδι.
1: Σε παίρνω για να σου πω, είμαστε πολλοί, αλλά μόνο εγώ είμαι.
0: Εγώ καιρός λοιπόν.
1: Μπράβο, νίκησε, Νίκο μου.
0: Εκφράστε λέει ελεύθερα τα συναισθήματά σας και μην είστε συνέχεια σε φυλακή, είσαι λίγο μαζεμένος. Κινητοποιηθείτε σε θέματα που σας αφορούν και μπορούν να σας αποδώσουν οικονομικά ωφέλη. Μην κάθεστε. Πάμε παρακάτω. Φέρτε τα δημιουργικά σας ταλέντα στην επιφάνεια για να βοηθηθείτε σε καινούργια επαγγελματικά σχέδια.

0: Καλημέρα στον Αργύρι από Λίμνο.
1: Το έβαλα αυτό.
2: Το έβαλα και εγώ αυτό, κοίταζα τώρα. Μπράβο, σε ευχαριστώ που με μου το διόρθωσε, Γιώργο. Το βάλαμε.
0: Συγγνώμη, επειδή θέλω ο Γρηγόρης να το ξύσω.
1: Παρακαλώ.
0: Την πλάτη του.
1: Τι γίνεται.

0: Καλημέρα στα Μουδανιά Χαλκιδικής. Γρηγόρη, τα Μουδανιά είναι εκεί που είναι η Μαρίνα.
1: Λίγο πριν.
0: Η Μαρίνα που είναι?
1: Στην Ποτίδα.
0: Στην Ποτίδα. Υδροχός. Επιλύστε όσο γίνεται πιο σύντομα θέματα που αφορούν τον οικονομικό τομέα, γιατί όσο τα αφήνετε τόσο πιο πολύ θα γίνει το μόνιμο θέμα απασχόλησής σας. Καταπιεστείτε με εκκρεμότητες που πρέπει να ρυθμίσετε και όχι με ανούσια πράγματα. Αφήστε τα ανούσια, σας αρέσει λίγο το κουτσομπολιό σου, Υδροχός, να τα λέμε αυτά.
2: Λογικά θα έπρεπε να βρω τον εαυτό μου.
0: Έλα όμως.
2: Έλα όμως που δεν περνάει. Αυτή η αγάπη με πονάει. Με τυρανάει, με ξενικά.
0: Καλημέρα στο Κυριάκη Βιωτιές. Το ρωμαϊκό Βιωτιές που είναι, ρε παιδιά?
3: Το ποιο?
0: Ρωμαϊκό.
3: Ρωμαϊκό, ναι.
0: Γιατί γελάς, ρε, είναι πονηρό?
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Με τυρανάει, με ξενικάει.
0: Γεια σου, ρε Πολυκάρπο, που έρχεται τώρα το ψάρι. Το τελευταίο τραγούδι είναι?
1: Το τελευταίο.
3: Το βάλε. Το βάλε, ρε, μα.
1: Αυτό θυμίζει τον Γιώργο πολλά πράγματα.
0: Τι σου θυμίζει, ρε Γιώργο? Πες, ρε Γιώργο.
3: Άστο, τώρα είναι.
0: Ποιο είναι?
1: Στο κλείσιμο σε ένα μαγαζί που δούλευε, βάζανε αυτό πάντα το τραγούδι.
3: Και στο κλείσιμο και στο άνοιγμα, ήταν σήμα κατά τεθέν.
1: Και στο άνοιγμα.
0: Εσύ το τραγούδαγες.
3: Γιατί ήμασταν ποιοτικοί. Όχι, ο Τριαντάφυλλος.
0: Εσύ τι έκανες?
3: Και βάζαν τα τασάκια και τα παιδιά καθάρισαν και
0: κλαίγαν όλοι.
2: Αποκλεισμένος απ' τη ζωή.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί ξεκινάει έτσι, αλλά μετά θα σας δείξω τώρα, Γιώργο, δεν γίνεται. Μας έχει μείνει.

0: παιδιά. Και κλείνω με τα ψαράκια. Καλημέρα και στο Σαράντι.
1: Αποκλειστικά.
0: Νιώθετε πως η σχέση με τον σύντροφό σας, Πολυκάρπου, τίνει να πηγαίνει όλο προς το καλύτερο και δεν έχετε άδικο. Αφού ο συνδυασμός σας είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε αν ανατραπούν τα πράγματα που θεωρείτε δεδομένα.

0: www.nancy.gr. Nancy με SKY 20 για έκπτωση 20%. Και κορίτσια, ορίστε, έβαλε το κραγιό μου, σας έλεγα από το
1: αποκλειστικά.

0: Σαμπούκι. Πάμε σε break.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
0: Ναι!
6: 1212
0: Μπράβο!
4: 1940
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
11: Τι να μας κάνει?
10: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
11: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Το Σφαίρα password είναι 1, 7, 1, 2.

Τσιγκούνης στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλά είστε? Καλά είσαι?
0: Καλά, τι έγινε?
1: Καλά,
0: Γιώργα, καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Για πάμε για δίλημα ζωής, παρακαλώ, που έχει να κάνει με δύο αδέρφια. Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει η Γιάννα.
1: Γιάννα.
0: Και ναι, και δεν ξέρω, μάλλον επηρεασμένη Γιάννα από διάφορα πράγματα που ακούει. Παιδιά, θα σας πω λέει, πολύ σύντομα τη δική μου ιστορία. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και πραγματικά δεν το λέω καθόλου τυπικά.
2: Γλυψηματικά.
0: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα. Σκάσε πια ένα άνθρωπο, γράφει κάτι ωραίο, ρε φίλε, να πούμε.
3: Σκάσε, ρε, σου λέει, σκάσε.
2: Αν σηκωθώ πάνω, θα σε πάρουν 4 λοιπόν, από τα χέρια μου, να ξέρεις.
0: Έζησα πάνω από 8 χρόνια στην Αυστραλία και στην Αμερική. Είσαστε ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσε άνετα να υπάρχει και σε αυτές τις χώρες και να είναι πρώτο, όπως είσαστε εδώ στην Αθήνα.
4: Αφρική έχει πάει καθόλου?
0: Συναστήριζε, τι βλακίες λέτε στην
4: κοπέλα. Στα
1: έκανε μια ερώτηση, τι βλακίες, ξεβλακίες.
4: Αυστραλία και Αμερική.
1: Έχει απορία.
4: Αφρική
1: κορίτσι.
4: Πήγε.
0: Λοιπόν, για να μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για να του λίγο αυτού του δύο. Λοιπόν, σκάσε, λες βλακίες!
0: Μπράβο.
1: Και τελειώνεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας τα απολογώ, εγώ είμαι ακριβώς 44 ετών.
2: Μάλιστα.
0: Θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη έξω λίγο από την Αθήνα. Θα σας πω υποτιθέμενα ονόματα και εσείς σας παρακαλώ βοηθήστε με να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
2: Ωραία.
0: Γιατί δεν έχω και πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
2: Τι έγινε, ρε,
0: στα 20... Υπάρχουν δύο αδέρφια. Δεν λέει ονόματα. Ας πούμε ο Γιώργος και ο Παναγής, λέω εγώ.
2: Περίμενε λίγο. Ειδικά τις αδέρφια?
0: Όχι.
2: Α, γενικά.
0: Γενικά, υπάρχουν δύο αδέρφια. Όταν ήταν 22 ετών, είχε μία σχέση 6 χρόνια με τον Γιώργο.
2: Τον έναν αδερφό.
0: Ναι. Μέχρι τα 28. Μία σχέση πάρα πολύ δυνατή. Τελικά όμως δεν πήγε για γάμο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θα φρίξω.
0: Δεν τα πήγε για γάμο και έφυγε στην Αμερική. Έφυγε καταρχάς σε μια άλλη πόλη. Μην γελάς, ρε Νίκο. Μην γελάτε, ρε γάμο.
1: Θα φρίξω.
0: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έφυγε κάποια στιγμή, πήγε σε άλλη χώρα στην Ελλάδα γιατί ο παπάς ήταν στρατιωτικός. Και μετά φύγανε και έφυγε και στην Αμερική. Τώρα, από τα 22 μέχρι τα 28, τώρα που είναι 44, γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Ο Γιώργος που τα είχε με τον έναν τον αδερφό έχει παντρευτεί και κάνει παιδιά.
4: Τα 28.
0: Από τα 28. Mm. Λέω στα 22 τα είχε με τον Γιώργο, ας πούμε. Ξαναγύρισε πίσω σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος, ο πρώην της, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά.
2: Ωραία.
0: Ο αδερφός του, ο Πάνος, που είσαι εσύ ο Παναγής, έτσι λέμε τώρα υποτιθέμενα ονόματα, είχε παντρευτεί πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχει χωρίσει και είναι τώρα εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος.
2: Παιδί έχει?
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
2: Άρα
0: λοιπόν, είναι χωρισμένος. Λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες που έχει γυρίσει σε αυτή την πόλη,
2: τα έχει με τον Παναγή.
0: Τα έφτιαξε με τον δεύτερο, με τον άλλον αδερφό. Και πραγματικά λέει.
2: Α, ξαναφύγει στην Αμερική, τα φτιάξουμε τον πατέρα μετά.
0: Περίμενε, ρε βλάκα, περίμενε τώρα, κοπέλα, ακούει κιόλα. Περίμενε, ρε ανόητε. Περίμενε. Περίμενε. Καλά να πάθει.
2: Με φαγε.
0: Καλά να πάθει.
2: Το μάτι σου. Το μάτι σου.
0: Έπεσε ο καφέ πάνω.
4: Θα πάρουμε λεφτά.
2: Νερώθηκα και χωραντεβού μετά.
0: Τι ραντεβού έχει?
2: Επαγγελματικό.
0: Λοιπόν. Και λέει, παιδιά. Το συζητάω και με τον Παναγή, με τον δεύτερο αδερφό.
2: Ναι.
0: Πώς θα το πούμε στον Γιώργο, θα παρεξηγηθεί? Και της λέει ότι αποκλείεται ο αδερφός μου να παρεξηγηθεί, επειδή πριν από πολλά χρόνια ήμασταν μαζί.
3: Με τον Γιώργο λέει αν κρατάει επαφές.
0: Όχι, δεν κρατάει
3: επαφές.
0: Και καταρχάς με τον Παναγή.
2: Καλά,
0: ότι,
2: συγγνώμη,
0: με τον, συγγνώμη λίγο, με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρεί ότι αυτό που κάνει αυτή. Και καταρχάς με τον Παναγή. Συγγνώμη λίγο, με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρούν,

0: Τι έχω αλλάξει μίξερ.
1: Τι λέω, έτσι μιλάμε εμείς.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που λες, σε παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν μιλάς εσύ, μπρο.
2: Άντε, βλάκα.
1: Ναι. Μα και οι γυναίκες έτσι μιλάνε μεταξύ τους.
2: Να σας ακούω.
3: Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
0: Ποιος, καλά.
3: Ποιος ασχολείται, ο άλλος.
2: Μεγάλος έρωτας ήταν.
3: Καλά, τώρα μην τα μεγάλος έρωτας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Δεν ξεχνάει το χωριό.
4: Είτε μεγάλος είτε μικρός. Δεν πλησιάζεις.
2: Πώς το λέει μεγάλος ήταν μικρός. Άντε ο άλλος.
3: Καλά, 16 χρόνια έχουν περάσει.
2: Ρε, 20 χρόνια έχουν περάσει.
4: Δεν μοιάζει, ρε φίλε.
0: Είτε μεγάλος είτε μικρός. Από το αδέρφι δεν τον τρως.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
4: Και όχι μόνο, και από φίλο, τίποτα, δεν πλησιάζει.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει.
4: Τέλος.
1: Θα πήγαινα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με καμία πρώην του αδερφού μου, μα είστε καλά τώρα.
2: Ρε, άσε τώρα Παναγίτε τα λόγια. Όλο λόγια για τον
3: μετά
2: έρωτα, όλοι είστε.
1: Θα πήγαινε εσύ να τα φτιάξει με καμιά γκόμενα που τα είχε ο Σάκης.
2: Άμα ο Σάκης τα είχε πριν από 25 χρόνια.
4: Γιατί δεν έχει άλλη γκόμενα, δεν υπάρχουν άλλε.
2: Όχι, καμιά φορά κάθεται έτσι και πέφτει πάνω σε αυτά.
4: Να κοιτάξει αλλού, ρε φίλε.
2: Πριν 25 χρόνια που τα είχε αδερφό μου, θα έχω πρόβλημα. Άιτε ρε, παρατήστε με εσεί οι άνετοι πια. Έτσι έχετε έτσι με το αυτό να πούμε. Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνα που δεν έχετε.
3: Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά από 16 χρόνια. Η λήψη αυτή
1: πήγε στο
0: ξενοδοχείο. Το χωριό δεν συγχωρεί.
2: Παρακαλώ, για να πάμε λίγο το τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Άχουρες είστε.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Όνομα.
5: Νίκος, Νίκος.
2: Έλα Νίκο μου, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε.
5: Εμένα η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε με τον άλλον είτε με τον άλλον αδερφό, στην οικογένεια θα μείνει.
3: Μπράβο, open minded.
4: Έχει δίκιο.
2: Φίλε, τώρα εντάξει, εσένα δηλαδή θα σε πείραζε. Στην οικογένεια.
5: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
2: Μάλλον ο αδερφός ήταν πριν από 25 χρόνια.
3: Μα αυτό λέει το παιδί, έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν είναι τίποτα.
5: Οπότε δεν πιστεύω ότι έχει θέμα, ήταν ένας παιδικός έρωτας.
2: Φοβούνται να το πουν όμως τον αδερφό τον πρώτο.
5: Ο άλλος έχει κάνει οικογένεια, παιδιά, τα πάντα, έχει προχωρήσει τη ζωή του. Τώρα ώρα να ζήσει κάποιον ερωτά του.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εγώ θα έλεγα στον αδερφό μου καλά, ρε. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου στην πρώην μου πήγα τα
2: πάω. Έτσι κάθεται, εκεί πάει η στραβή. Πάτε,
1: έλα μωρέ Γρηγόρη που εκεί πάει η στραβή.
4: Άσε μας, Γρηγόρη.
2: Εντάξει.
5: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά και να είναι ευτυχισμένοι και να τα πούνε όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
2: Μπράβο, και εγώ. Με την αλήθεια και αν είναι πραγματικά.
1: Γίνατε όλη η Σουηδία. Μέχρι να σας συμβεί είναι το θέμα.
2: Εσύ το λες αυτό.
1: Ναι.
5: Εγώ ευτυχώς δεν έχω αδέρφια.
1: Γι' αυτό μιλάει εκ του ασφαλούς.
2: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Γεια
2: σας. Πάμε σε άλλες τηλεφωνικές. Τι θα κάνατε εσείς με τον αδερφό σας ή η αδερφή σας?
1: Και εσένα θα σε πειράζει.
2: Εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
4: Καλά, εντάξει.
2: Τι να με πειράξει, αν ο αδερφός μου μετά από 25 χρόνια θα κάνει μια σχέση που είχα πριν από 25 χρόνια. Με δουλεύεις τώρα.
4: Εννοείται.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
2: Γεια σου, αγαπημένο μου. Για πες μας την άποψή σου.
6: Γιώργος καταρχήν.
2: Έλα, Γιώργο.
6: Θέλω να σας πω κάτι. Ο έρωτας έχει, πώς το λένε, βλέψεις. Δηλαδή, εγώ ερωτευτώ μια γυναίκα η οποία πριν κάποια χρόνια το είχε ερωτευτεί ο αδερφός μου. Ναι. Που τυχαίνει να έχω αδερφό.
1: Για να σου απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα, ναι, έχει βλέψεις ο έρωτας για μένα. Υπάρχουν κάποιοι ηθικοί φραγμοί.
2: Τι ηθικοί φραγμοί, δεν είσαι ρεσί με το
1: άμα βλέψεις. Μου.
6: Ναι. Ωραία. Εγώ πιστεύω, ότι αν, αν το πούνε βασικά στον αδερφό, θα μείνει χαρούμενος, γιατί θα δει τον αδερφό του ή πρώτον χαρούμενο μετά αφού είχε χωρίσει κιόλας.
2: Σωστό.
6: Και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτά τα ταμπού. Δηλαδή θα είμαι με την άποψη του Γρηγόρη δηλαδή.
2: Δεν
6: υπάρχει
2: πολύ κομπλεξικό
6: θέμα.
2: Είναι αυτό που λες Παναγή. Πριν από 25 χρόνια. Άμα είσαι σε 45 χρόνων και είσαι στα 20 χρόνια με μια κοπέλα.
1: Καταρχάς γιατί κρίνεις, δεν σέβεσαι την άποψη του άλλου. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή.
2: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ανταχές όμως.
6: Εγώ πιστεύω παιδιά ότι αν είναι αγαπημένοι και το δύο αδερφός του αυτό, νομίζω ότι θα τα σβήσει όλα.
1: Για μένα προσωπικά θα ήταν πάρα πολύ αμήχανο.
4: Γιατί ξέρουμε πώς χωρίσαν οι άλλοι, αν ήταν καψούρης ο αδερφός μαζί της και απλά η άλλη έφυγε. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Παιδιά, μιλάμε έτσι, για 6 δηλαδή... χρόνια. 6 χρόνια είναι πολλά με τον άλλον. Έχει μοιραστεί στιγμές.
3: Παιδί μου, ήταν 22 με 28, τώρα είναι 44.
4: Και τι θα κάτσουν, ναι, είναι 6 μπράβο, χρόνια. Και θα κάτσουν όλοι αυτοί σε ένα τραπεζί μεσημεριανό, Κυριακή.
3: Ναι, και θα
4: και θυμάσαι τότε που είχαμε πάει. Που είχαμε πάει τότε στο Παρίσι και ήμασταν έτσι και σε
3: έβολε. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση.
0: Πού θα πάτε διακοπές?
3: Πολύ σοβαρά τώρα.
0: Είχαμε πάει ρούλα, θυμάσαι?
3: Ακούστε.
0: Θυμάσαι,
4: πήγες και με τον αδερφό μου.
3: Αφού είναι τόσο σημαντική η πρώην και γενικότερα στη ζωή σας, γιατί δεν τους κρατήσατε, ρε φίλε?
1: Δεν είπα ότι είναι σημαντική.
4: Δεν είπαμε αυτό.
1: Άλλο
3: αφού
1: πράγμα,
3: σας, αφού,
4: δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε
3: αφού δεν
4: αυτό.
3: Μπορείτε να τους ξεπεράσετε και θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντικό. Γιατί δεν τους κρατήσατε?
1: Άλλο
3: γιατί
1: πράγμα,
3: δεν κάνατε
1: λέμε
3: τα πάντα.
0: Παιδιά,
3: για να είναι στη ζωή
0: άβολο,
3: σας.
0: Άβολο, είναι άβολο. Θα κάτσουν μια Κυριακή μεσημέρι
3: παιδιά,
0: να πούμε.
3: Ειλικρινά σας μιλάω, τίποτα δεν είναι άβολο σε αυτή τη ζωή.
0: Ρούλα και θα τους πει καλά με αυτό. Πνιγείς, θα τους πει.
3: Ούτε παιδιά,
0: άλλα κι άλλα.
1: Ο Λιανός μιλάει, ο Γιώργος μιλάει.
6: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, Γιώργο. Ναι.

0: θα έλεγα κάτι εγώ. Θα υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε όμως σε μικρή διάρκεια. Δηλαδή αν χώριζε στα δύο χρόνια.
1: Σωστό.
0: Και φεύγανε.
1: Σωστό,
0: και
1: μετά χρόνο, ναι.
2: Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Λέμε τώρα έχουν περάσει
1: 16-20 χρόνια και κάνει ζωή του πρόβλημα.
0: Αλλά τώρα στα 45.
1: Να είστε 25-22.
0: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, ο Παναγής είναι
3: κομπλεξικός. Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαι... Δεν είπαμε ότι, είπαμε ότι θα είναι, είναι αμήχανο όλο αυτό. Εγώ πιστεύω. Εγώ προσωπικά, αν το ζούσα, θα ήταν πολύ αμήχανο.
2: Εγώ να ξέρω ότι με μία γυναίκα. Που ήταν ερωτευμένο με μία αδερφή και τελικά παντρεύτηκε την άλλη.
3: Εντάξει.
1: Με ποια αδελφή.
2: Με μία αδελφή.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο, τελείως διαφορετικό.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Εγώ είπα ότι θα είναι αμήχανο.
1: Ποιο ήταν ερωτευμένο.
2: Ήταν ερωτευμένο με τη μία αδερφή και μετά παντρεύτηκε μια άλλη.
1: Ποιο. Α, έξι γνωστό. Μάλιστα,
4: εντάξει. Έσχος είναι κι αυτός. Έσχος.
3: Θέλετε να σχολιάσουμε και αυτό το δίλημα, να το σχολιάσουμε. Τώρα λέμε για άλλο δίλημα.
2: Λέω ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Και αν κάποιος είναι πρώην μας, δεν έγινε
4: θα
2: τίποτα.
4: Θα το βρούμε. Βέβαια, είναι άλλο
2: για... Μετά από 16 χρόνια.
1: Θα ευχαριστήσουμε πάρα είναι. Πολύ τον κύριο
2: δεν
1: που είναι στο τηλέφωνο.
2: Δεν σημαίνει τον θες τον άλλο.
1: Αδερφές, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σε κρατάμε άλλο.
0: Γεια
1: σου.
2: Δεν τον θες τον άλλο.
1: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, να βγάλουμε για καμιά γυναίκα.
2: Αυτό έλειψε να μας καθορίζει αυτή μια σχέση που μπορεί να είχαμε στα νιάτα μας.
1: Καλημέρα.
4: Με κοιτάς.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να μια γυναικεία άποψη, παρακαλώ, για πείτε μας.
3: Καλά, δεν είναι και πολύ νιάτο 22 με 28.
1: Να μιλήσει εδώ, κυρία.
4: Μιλάει γυναίκα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
5: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα ενοχλήσει τη γυναίκα του αδερφού.
1: Τη γυναίκα
5: που θα
1: του αδερφού.
5: Στο σπίτι.
1: Α, παίζει και αυτό. Αυτό
3: δεν το είχαμε σκεφτεί καθόλου.
4: Σκέψου τώρα σκηνικό, έτσι. Κυριακή μεσημέρι.
3: Άντε πάλι με την Κυριακή. Γιατί πάντα πρέπει να είναι Κυριακή.
4: Κάτσε, σου πω. Έχει φτιάξει μαμά κοκκινιστό και πάει να κάτσει την καρέκλα. Και αυτή τώρα που λέμε η λεγάμενη έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Και κάθεται απέναντι είναι η νυν του πρώην. Πρώην τη, κατάλαβε. Και όπω κάθε κάνει. Αχ, και κάνει αυτό. Και κοιτάει άλλη τις δύο, τη μία στα μάτια και την άλλη στα μάτια. Και λέει, τι γέλα, γιατί γέλα.
1: Σωστά.
4: Προβλήματα είναι αυτά.
1: Για να μας πει κάτι, κυρία. Να μας πει, κυρία, ρε παιδιά, πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, ρε παιδιά.
2: Αλλά
1: δεν έχει μιλήσει.
2: Θα έχει πρώην.
1: Ναι, για πείτε λίγο.
5: Τίποτα, αυτό νομίζω ότι το κλίμα θα ήταν τεταμένο. Γιατί αν ήμουν εγώ αδερφός, μετά από τόσα χρόνια που θα έκανα και οικογένεια, εντάξει, δεν θα με νοιάζει κιόλα.
2: Ακριβώς, δεν θα σε νοιάζει και να σου πω και κάτι. Γιατί να τη νοιάζει την νυν. Αν ο άντρας της είναι σωστός, καμία γυναίκα δεν τη νοιάζει τίποτα.
4: Τα απλά τα καθημερινά θα έρθουν.
5: Αν υπάρχει όμως το μυαλό το εντάξει τώρα η πρώην.
4: Σαν χαλάζει θα έρθουν.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει να συνδιαλλαγώ με πρώην του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η πρώην. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Γρηγόρης. Εμένα με νοιάζει πώς μου φέρεται ο Γρηγόρης. Τώρα η κάθε μία πρώην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
5: Όχι, αυτό είναι και αυτό. Ναι. Υπάρχουν επόμενε.
2: Πόσο ασφαλή ναι, σε κάνει να νιώθει ο σύντροφό, αυτό έχει σημασία.
4: Πάει να τη βάλει ρύζι, πεθεράλ και λέει ο άλλο: ναι. Μην τη βάλει, έχει δυσανεξία.
2: Ναι, και τι έγινε. Και για μια φίλη σου το έλεγε αυτό.
4: Από εκεί ξεκινάνε.
5: Εντάξει, τώρα. Η πεθερά που θα έχει και την πρώην μαζί και την είναι εκείνη και αν αισθανθεί άβολα.
4: Αντιλιακά, ο άλλο έχει μπει στη θάλασσα, μου βάλει και εμένα λίγο βρε Γιώργο μου. Αυτά είναι προβλήματα.
5: Δεν λέμε λάθο. Εντάξει, ο
4: αδερφό
5: δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει.
4: Πάει να φάει πεπόνι. Αυτή κάνει. Γελάει ο άλλο. Αυτά είναι προβλήματα.
3: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα. 100%. Θα είναι πολύ αμήχανο. Αν
4: μίσει, ξαναγυρίζουν.
6: Και εγώ με τον Γιώργο είμαι.
1: Μάλιστα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου.
5: Καλημέρα,
1: Γιάννη. Εντάξει, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Εμεί η άποψή μα πάντω είναι ειλικρινά το λέω. Μέσα από την καρδιά μα τα παιδιά να το πούνε.
4: Όχι, δεν είναι η άποψή μα, η άποψή σου είναι.
1: Συγγνώμη, η άποψή μου είναι λοιπόν ότι να συνεχίσουν να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι, να πούν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο αδερφός θα χαρεί.
3: Καλά, προφανώς και αυτό είναι το σωστό να πούν την αλήθεια και να μην είναι παράνομο όλο αυτό.
4: Τρώνε σαλάτα και λέει αυτή, βρε παιδιά, ξέρετε τι μου λείψε αυτό το καλοκαίρι να φάνα ωραίο αγκούρι. Χαχα, κάνει ο άλλος.
2: Βλέπεις τι είναι.
4: Προβλήματα.
7: Πάμε σε βέλη και
8: φόβαστε. Α4 περιπολικό εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock» για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
25: Τι να μας κάνει?
24: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
25: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
26: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. Πάμε να δώσουμε λεφτά, ρε παιδιά. Τελειώνει το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι, αφού τελειώνει, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα έτσι σε κόσμο που έχουμε δώσει, βέβαια. Νομίζω η εκπομπή με τα περισσότερα δώρα. Φταίει αυτό, κύριε Διευθυντά.
1: Γιατί?
0: Δεν έχει καταγράψει ποτέ το ποσό των χρημάτων και των δώρων. Όχι, α πούμε φέτο. Δεν θα το πίστευε κανείς.
1: Μπορώ, άμα
0: δεν θα το πίστευε κανείς.
1: Αλλιώς να ανοίξει λογιστικό γραφείο.
0: Δεν θα το πίστευε κανείς. Μα ακούς, σου λέω εγώ. 2-11-7-0-7-9-31 beat the bomb. Πάρτε λεφτά, παρακαλώ.
2: Σήμα.
0: Κίκι.
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε ποιος θα παίξει με τον Beat the Bomb. Παρακαλώ, πάρτε και εσείς τηλέφωνο που δεν παίρνετε να παίξετε. Είσαστε χιλιάδες εκεί έξω που δεν παίρνετε γιατί ντρέπεστε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, είστε καλά?
5: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
0: Ποια τηλέφωνο είναι αυτή, πώς σας λένε?
5: Σοφία.
0: Σοφία, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Αθήνα.
0: Και από ποια περιοχή?
5: Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
5: Γείτονες.
6: Είναι στη δουλειά τώρα, γι' αυτό μιλάει.
0: Ακριβώς. Στην κοπέλα, στη Σοφία.
5: Με πιάνει ο Παναγής, με πιάνει.
0: Α, Σοφία, μιλάς σιγά για να μας ακούνε.
5: Βέβαια.
0: Ωραία. Σοφία, έχουμε ξαναπαίξει κάτι μαζί?
5: Όχι.
0: Ωραία.
5: Αυτό είναι ο καημός.
0: Θέλεις να ξαναπαίξουμε?
5: Βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, είσαι έτοιμος? Beat the bomb, ξέρεις. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ, boom.
5: Εννοείται.
0: Αφού είναι έτσι, σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
6: Beat the bomb, παίζουμε.
5: Πάμε.
4: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 10. 40 ευρώ. 60. 90. 110.
5: Stop.
7: Να το stop.
6: Stop στα 110 και πολύ
5: ναι, μην είμαστε και χάρη.
0: Πώς σκέφτεσαι να τα αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα?
6: Bitcoin.
0: 10 ευρώ. Ναι.
5: Να πω την αλήθεια.
6: Μετοχές.
5: Έχουμε αποφύτηση των παιδιών στο σχολείο, του γιού μου. Και σίγουρα θα συμβάλλω σε αυτό.
0: Τέλει. Πώς σου φαίνεται ότι σε 10 δευτερόλεπτα πήρες 110 ευρώ? Υπάρχει άλλο παιχνίδι παγκόσμιο να τα κάνει αυτά?
5: Όχι.
0: Εκατομμυρίουχος στον αντένα. Κάνε. Πολύ ωραία. Για να δούμε όμως που θα έφτανε, Σοφία.
5: Βεβαίως.
6: 120 ευρώ. 121.
0: Ήδη ανεβαίνει.
6: 122. Μπομ.
1: Μπράβο, μπράβο.
6: Έλα, εντάξει.
1: Πολύ καλά το πήγες.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Μιλάς με τον Παναγή, Σοφία, για να κρατήσει τα στοιχεία σου. Μην κλείσει το τηλέφωνο.
5: Βεβαίως.
0: Φιλάκια πολλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
6: Φιλάκια.
0: Περνάτε τέλεια. Φιλιά.
1: Φιλάκια.

0: Δεν καταλαβαίνω τι λες. 19 λεπτά μετά από τις 9. Α, ναι, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε και μια καλή μέρα στο Περά, παιδιά. Στο Περά που έχει ξεκινήσει η περίοδος με το παγωτό και η περίοδος που ουσιαστικά γίνεται αυτός ο υπέροχος πανικός. Αφήστε δε τα φρούτα, αυτά τα viral φρούτα που γίνεται ένας επίσης άλλος πανικός και είναι και πάρα πολύ νόστιμο και τα φτιάχνει η Περά. Δεν έχει τίποτα επειδή κοιτούσαμε τα φρούτα του εξωτερικού, αυτά τα φρούτα πάστες δηλαδή, του εξωτερικού και λέγαμε τι ώρα που είναι και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει στο Περά με αυτά τα αριστουργήματα που φτιάχνει και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα του. Φανταστική, έρχεται και Σαββατοκύριακο, κάνουν weekend special γλυκά που δεν τα βρίσκεται πουθενά. Είναι το όπως το Saint Honoré, ζητήστε το, που έχει μια απίστευτη γεύση και φοβερή εμφάνιση, καραμελωμένη σφολιάτα, αέρινη κρέμπα τη σερή και πάρα πολλά άλλα πράγματα ακόμα. Είναι το Περά, είναι μοναδικό. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία στα Φανάρια του Βλάχου. Πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, πάρτε και το πρωινό σας. Είναι το Περά που ουσιαστικά αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση των ζωχροπλαστείων στο νομό Αττικής, μόνο από την αγάπη σας, από τη λατρεία σας και από τους δύσκολους κριτές που τα κατάφερα πραγματικά να τους βγάλει. Και να δοθεί το βραβείο αυτό γεύσης. Πραγματικά απίθανο όπερα. 69-36-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο για την τούρτα σήμερα.
1: Καλοκαίρι, σημαίνει θάλασσα, παιχνίδια, αγαπημένοι παιδικοί ήρωες. Και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζονται οι μικροί εξερευνητές για τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. Παιδικά μπικίνι, ολόσωμα μαγιό και μαγιό μποξεράκια με σχέδια που ξεχωρίζουν. Παιδικά σωσίβια για ξέγνιαστες βουτιές, πετσέτες θαλάσσης για τις στιγμές χαλάρωσης και παιδικές σανίδες κολύμβησης για τελείωτες ώρες παιχνιδιού στο νερό. Εξόπλισε τους μικρούς πρωταγωνιστές του καλοκαιριού με όλα όσα χρειάζονται από τα Lidl. Και άφησε τις περιπέτειες να ξεκινήσουν.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, ο δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Ναι, αυτό ακριβώς, παιδιά. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, θα βάζεις να κουρευτείς τον Κάρο γιατί του είπα.
3: Χάλια είμαι.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με τον Κάρο. Αυτό είναι.
2: Πρέπει να μιλήσεις
0: με τη μαμά σου και τον παπά σου.
3: Θέλω κούρεμα, παιδιά. Θέλω κούρεμα. Κατά τα άλλα είμαι κουκλάκι, ζωγραφιστό. Αλλά θέλω κούρεμα. Μου το είπε και η Ελένη χθες.
0: Στο είπε χθες. Κάθε πότε πηγαίνεις και κουρεύεις εσύ?
3: Δύο φορές το μήνα.
0: Δύο φορές το μήνα.
2: Ναι.
1: Έχει πολύ τρίχα.
2: Πρωί πολλά άσπρια και το μαγαζί.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ τρίχα.
0: Πού τρίχα στην πλάτη, τρίχα.
4: Μεγαλώνουν τα άσπρια.
3: Έχω κάνει 42 φορές λέιζερ στην πλάτη, ακόμα τριχούμπα βγαίνει.
0: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό το πράγμα?
3: Δεν ξέρω, γουρνότριχα.
0: Αυτό με τις τρίχες να συζητήσουμε λίγο κάτι. Καταρχάς, εσύ έχεις βγάλει πολύ μικρές τρίχες. Αυτό το ότι οι τρίχες βγαίνουν κάποια στιγμή μετά από μια ηλικία παντού. Δηλαδή πέφτουν από το κεφάλι και βγαίνουν από.
3: Δεν είναι σε όλους. Μόνο σε εμάς τους άντρες που είμαστε βαρβάτοι και έχουμε πολύ τεστοστερόνη γίνεται.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
3: Ποιο γέλασε?
2: Εγώ με σένα.
0: Παναγία, να σου ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη τώρα πολύ σοβαρά, ναι. Τώρα αφού την κάνουμε αυτήν την ερώτηση. Πόσες φορές κάνεις σεξ το μήνα?
3: Το μήνα?
0: Ναι.
3: Όσες περισσότερες μπορώ.
0: Ωραία, παιδί. Την εβδομάδα?
3: Την εβδομάδα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ωραία, τη μέρα, τη μέρα.
0: Σου κάνω γκάλοπ.
3: Μάξιμουμ 5.
0: 5 φορές την εβδομάδα?
3: Ναι.
1: Άντε! Α!
2: Για τόσο κάνει, μου το λέει συνέχεια.
3: Μίνιμουμ.
2: Κάθε μέρα μου λέει μαμήθηκα.
3: Μίνιμουμ 2.
0: Την εβδομάδα.
1: Τι είναι αυτός αυτό, πιστόλι.
3: Ελπίζω να μην ακούει η Ελένη και γελάει μαζί μου.
1: Γελάει κόσμο.
0: Δηλαδή περίμενε 5, είναι περίπου 20-25 φορές το μήνα.
1: Θα έχει κάνει αυτός 5 φορές την εβδομάδα, δεν θα έχει πάθει αφιδάτωση.
3: Νομίζω ότι αν υπάρχει άνθρωπος με δύο παιδιά, ένα μωρό που κάνει 5 φορές τη βδομάδα, να το κάνει μάγαλμα.
0: Έχετε ποτέ φανταστεί αναγνωρίσιμα πρόσωπα πολιτικής
3: να κάνουν σεξ?
1: Όλους φαντάζομαι εγώ.
3: Και εγώ τους έχω
2: φανταστεί.
3: Όχι,
2: γιατί, όλους.
3: Ας πούμε, εγώ έχω φανταστεί τον πρωθυπουργό πώς θα είναι να κάνει σεξ.
0: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Ναι.
0: Πώς να κάνει σεξ. Πώς το φαντάζεσαι?
2: Ήου.
0: Μην πεις έτσι, μην πεις κάτι.
3: Όχι, δεν θα πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό στο κρεβάτι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
3: ναι.
0: Αυτό από πού το?
2: Όλα.
3: Θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατός.
0: Αυτό που λέει ο Γιώργος. Μας έχει αποφτώσει.
2: Όλους.
1: Δεν κάνει.
0: Με τόσο κόσμο που έχει μάθει. Να σου πω.
3: Αν και είναι πολλές οι ευθύνες του, θεωρώ ότι εκεί ξεδίνει.
0: Καταρχάς πιστεύω ότι είναι ένα
3: πρόβλημα. Αποφορτίζεται.
0: Όχι, όχι.
1: Αφομένο σεξ κάνει.
0: Πώς το πιστεύει? Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς επειδή είναι. Συγγνώμη, θα τελειώσω.
1: Είναι και βαρύ πρόγραμμα.
0: Επειδή είναι γυμνασμένο. Είναι, να πούμε ότι είναι γυμνασμένο.
3: Κάνει πολλές τάσεις.
0: Κάνει, πιστεύεις ότι είναι από εδώ, από εκεί,
3: είπα, από πάνω,
1: ψηλός,
3: κάτω, αυτά.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
3: Και το ψηλός είναι.
1: Κάνει πιλάτες.
3: Καλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Θα κάνει πιλάτες. Άδωνης. Φωνάζει.
3: Ο Άδωνης. Στο κρεβάτι είναι επιβίωση.
1: Συγγνώμη τώρα που μπαίνουμε στα κρεβάτια σας.
0: Όχι, με άνθρωποι μαζί. Δημόσιο άνθρωπο. Και για εμάς, όπου τη φαντάζεστε.
3: Και για εμάς, σας πείτε. Ο Άδωνης είναι επιβίωση στο κρεβάτι.
0: Νιώθεις ότι προσπαθεί να αποδείξει ότι.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι γελάτε, ρε βλάκα.
1: Αλέξης βαριέται λίγο.
3: Ο Αλέξης είναι λίγο.
0: Μην το λέτε έτσι. Σκεφτείτε τον. Σκεφτείτε τον. Βγάζει σιγά σιγά το πουκάμισο.
1: Ίσως να μην το βγάζει κιόλα. Να είναι λίγο έτσι.
0: Νιώθεις ότι μπορεί να κάνει με τα ρούχα, ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί, ναι. Χαλαρό.
3: Ο Αλέξης είναι λίγο πιο αγαθούλης. Πιο μαμάκια θα το πω.
0: Ο Αλέξης, ε.
3: Ναι.
0: Πιο αγκαλίτσας, πιο ερωτικός.
3: Ναι, ναι, πιο κουτσού.
1: Κουταλάκια.
3: Πιο κουταλάκια. Ναι.
2: Τι είναι κουταλάκια.
3: Εκεί με την μπουζιά.
1: Αυτό.
0: Δεν θα μιλήσουμε για γυναίκες. Δεν θα μιλήσουμε για γυναίκες από σεβασμό. Θα μας σεβασμό να μιλήσουμε μόνο με άντρες.
4: Ποιος κάνει έρωτα και όχι σεξ.
1: Έρωτα. Ποιος είναι ερωτικός.
4: Είναι ερωτικός.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας, πώς πιστεύεις.
3: Γλυκούλη μου.
0: Αυτό γλυκούλη.
3: Του κουτούκου, του κουτούκου εκεί ο κύριος Κουτσούμπας, ο γλυκούλης.
1: Του κουτούκου.
2: Ειλικρινά θα ιδιάσω
0: σήμερα. Γιατί τι κάνουμε, μιλάμε για άντρες, πώς φανταζόμαστε κάποιους άντρες που είναι δημόσια
2: πρόσωπα. Να το κοιτάξετε αυτό.
3: Δηλαδή είσαι Κωνσταντοπούλου
1: και όχι. Δεν
0: λέμε. Γυναίκες ποτέ.
3: Ούτε στην κυρία Λατινοπούλου.
0: Σε παρακαλώ, είπαμε.
1: Το παρες. Το γύρισε.
0: Σεβασμός. Μεταξύ μας.
3: Πολύ κυρία Λατινοπούλου.
0: Καλά κάνεις. Αλλά μεταξύ μας, σαν άντρες, μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω στις γυναίκες. Λοιπόν, άλλο άντρα.
3: Πολύ όμορφη γυναίκα, παιδιά.
0: Άλλο άντρα έτσι. Α, ο Πολάκης πώς πιστεύεις ότι κάνει.
3: Απαπαπαπα.
1: Με το ψάρι του φύγω στο χέρι. Με τη στολή.
0: Γιατί με το ψάρι το φύγω, ψάρα.
1: Ή στη Βάνια θα φοράει, δεν ξέρω.
0: Τον έχει τον Πολάκη που είναι.
1: Παλικαρίσιο.
0: Δύο μέτρα με τη μουστάκα.
3: Ναι, τον είδα, τον έχω δει. Καλά, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Καλό, δεν σημαίνει αυτό να μου πει.
2: Εσύ τι πόπο κάνει έτσι για τον Πολάκη.
0: Α πούμε ότι είναι ψηλό, είναι με τη μουστάκα, είναι επιβλητικό.
2: Και εδώ το λυπήθηκε, δηλαδή.
3: Σωστό.
0: Έτσι μου το είπαν, η αλήθεια είναι και εγώ αυτό.
3: Επίση πολύ γλυκούλη θεωρώ και τον κύριο του Πασόκ.
0: Αχ, φοβερή το γλυκούλιο.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι,
3: τον είδα, ήμουνα σε μια ομιλία του.
0: Τον είδες τι να. Τον είδες τι να.
4: Σε ομιλία του.
3: Ναι.
4: Τι έλεγε.
3: Ήμουνα σε ομιλία του στο. Πώς λέγεται αυτό, στη Νέα Ιωνία, στο κεντρικό.
0: Ναι.
3: Είχε ομιλία.
0: Ωραία,
4: κόσμο είχε.
3: Είχε. 100-200 άτομα είχε.
0: Τι. Αυτό τι άνοιγε, μαγαζί με.
1: Βαφτίσια είχαν.
0: Ρε, πού έφτασε το Πασόκ με αυτόν τον Ανδρουλάκη.
3: Είχε εκεί 3, 4, 5, 10 παρατρεχάμενους, ένας με το κινητό.
0: Πες μου, πώς τον φαντάζεσαι δηλαδή τον Ανδρουλάκη.
4: Τι ήταν με την ντούκα.
3: Είναι γλυκούλης.
0: Έλα, μωρέ, θα του πει. Έλα, άντε, έλα και εσύ. Εντάξει, οκ. Καταλάβαμε. Αυτό.
3: Να, δεν θα πάμε σε παρουσιαστές.
0: Σε παρουσιαστές.
1: Α, το χοντρένεις τώρα.
0: Πώς τον φαντάζεσαι τον Λιανό.
3: Κοιτάξτε τώρα.
1: Έχει εικόνα, δεν χρειάζεται να φαντάζεσαι.
3: Το Λιανό δεν θα χρειάζεται να το φανταστώ, γιατί. Όχι, δεν τον έχω δει, αλλά μου έχουν πει.
0: Σου έχουν πει.
4: Έχουμε ανταλλάξει και 5.
0: Μάλιστα.
1: Τι,
4: 10 απόψεις. Όχι,
0: απόψεις. Εμένα πώς με φαντάζεσαι.
1: Είπα και εγώ, χέρι-χέρι.
0: Εμένα πώς με φαντάζεσαι.
1: Το λιοντάρι της Νεμέας.
3: Και για σένα μου έχουν πει, οπότε δεν μπορώ να πω.
0: Τον Νίκο.
4: Για μένα σου έχουν πει και για μένα τι έγινε.
3: Όχι, για σένα δεν μου έχουν πει αλήθεια.
0: Να σου πω όμως κάτι τώρα που δεν ξέρω.
3: Ο Νίκος βαριέται.
0: Συγγνώμη να σου πω, καλό ή κακό να σου έχουν πει. Θέλω να ξέρεις ότι ό,τι και αν σου έχει πει κάποια παρτενέρα που μου πήξε στη ζωή και μπορεί να το επέτσεις κάποιο. Δεν έχει καμία σχέση. Κάποιοι περίοδοι αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι που είσαι πολύ ενεργητικός με την έννοια ότι υπάρχει αυτό.
2: Και θα μας μιλήσεις για την παθητική σου περίοδο.
0: Ότι είσαι λίγο πιο cool, δεν έχεις πια. Δηλαδή από τότε που έβαλα κιλά πάρα πολλά, δεν έχεις την ίδια ενέργεια που μπορεί να έχεις όταν είσαι πολύ αδύνατος.
1: Πολύ φωτά.
0: Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά μπορεί κάτι να έχεις ακούσει.
1: Αυτό που το βλέπεις έχει κατεβάσει την ψωσανίδα.
3: Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν παίζουν όλα τα κιλά στο σεξ.
0: Τι λες μωρέ τώρα, πλάκα μου κάνεις το σεξ.
2: Παίζουν τεράστια.
0: Άσε τώρα.
3: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ θεωρώ ότι
0: όταν είσαι 90 κιλά, το κάνεις όταν είσαι 150. Έλα να μου πεις εσύ.
3: Καλά, τώρα μιλάς για πάρα πολλά. Δηλαδή,
0: αυτό που έπαθα εγώ.
3: Όταν είχα χάσει και φτάσει 80 κιλά και τώρα ας πούμε που είμαι 100, δεν έχει
0: αλλάξει. Δεν μιλάω για 10 κιλά, σου μιλάω για 60 που έβαλα εγώ.
1: Πρόσεξε,
0: από τα 95 πήγα στα 150.
1: Πρόσεξε, μην κάνεις τίποτα μαϊμουδηλίκια εκεί μέσα.
3: Καλά, θα γίνει χαμός, ε.
0: Θες να πεις κανέναν άλλον παρουσιαστή, πώς το φαντάζεσαι.
3: Πώς φαντάζομαι, ποιον άλλο.
1: Το Γουσουλό.
3: Το Γουσουλό, έχει και θέμα με τη μέση του τώρα.
0: Κάτι λεπτομέρειες που ξέρει δεν
1: μαλακεί.
3: Βγήκε και το είπε προχθές. Λένε τι σου άφησε φετινή σεζόν και λέει ένα πρόβλημα με τη μέση.
1: Άρα ξέρει κόλπα.
3: Άρα ναι.
1: Άρα έχει κάπου, έχει πειραματιστεί κάτι.
4: Θλάση έπαθε.
1: Θλάση.
3: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα για εδώ και στο.
2: Τελικά εσείς ρωτήσατε όλοι τον Παναγί. Οι υπόλοιποι δεν λέγατε τίποτα. Μπράβο. Μπράβο.
3: Πιάσανε κότσο να τι καταλάβει. Ωραία, θα πω και για σένα τα μακρυπούλια.
0: Τι με άστε ζευτάκι εκεί που είναι. Α τι γυναίκε σου είπα, δεν θα κουμπάσει γυναίκε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε, έχουμε βαλμά. Μην ξεχνάτε. ξυπνάτε, βαλμάσεις, παιδιά, το ψυγιάκι γεμάτο τυριά, ουσιαστικά. Να, το μπουμπουλίνι, πώς το φαντάζεσαι να κάνεις σεξ.
1: Το μπουμπουνίζει.
3: Αρκουδίνια σε μπουμπουλίνι.
0: Διάσημα πρόσωπα αναγνωρίσιμα πώς κάνουν σεξ.
1: Πώς το
0: φαντάζεσαι.
4: Αγκαλίτσα.
3: Είναι αρκουδίνας, αρκουδίνας είναι.
0: Δεν το να φαντάζεσαι, λέω.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι εδώ. Έχουμε το ψυγιάκι γεμάτο τυριά από το Βαλμά, παρακαλώ. Μην ξεχνάτε, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Θα το βρείτε κάπου εδώ, σε κάποιο σημείο στην Ελλάδα. Μετά από 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, κατευθύνθηκε και στα υπόλοιπα μέρη. Το έχει κάνει με τεράστια επιτυχία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό όπου βρείτε Βαλμά, όπου γράφει το κεσαδάκι Βαλμά, πάρτε το. Πάρτε και το κοφινάκι Βαλμά, που είναι, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Και που πραγματικά αυτός ο Βαλμάς είναι μια λατρεία. Κυριολεκτικά, Βαλμάς είναι ό,τι πιο μαγευτικό υπάρχει σε φέτα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον ευχαριστούμε που υπάρχει. 6936-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και καλή επιτυχία στην κλήρωση
1: τη Αυριανή. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr/business.
3: Και με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Απλό είναι όταν έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, Σφαίρα Courier έρχεται σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε όμως και τα νέα για τον καιρό, γιατί πάρα πολλοί που ακούτε 8 παρα 10 ίσως δεν τα προλαβαίνετε, ίσως μπαίνετε κάποιοι μετά εμβόλυμα. Όλοι μας στην παρέα μας, σαν Ξαρναούτογλου, ξανά τα νέα για τον καιρό, γιατί έρχεται και ένα τριήμερο που αλλάζει ο καιρός και αφήνουμε λίγο αυτό το πολύ ωραίο ήλιο και πάμε σε κάποιες βροχούλες.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός θα παραμείνει και σήμερα καλός έως πολύ καλός, θα έλεγα, και αρκετά ζεστός. Κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου υδράγυρος, οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει αρκετά. Ενώ για την Παρασκευή προβλέπονται κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, ενώ θα ξεκινήσει η μέρα αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, αρκετά ως πολύ καλά, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κυρίως προς το μεσημέρι, αργά και μετέπειτα, στην Αττική, στις περισσότερες περιοχές τουλάχιστον, ο καιρός θα καταστιάστατος, θα συννεφιάσει, θα εκλωθούν μπόρες, βροχές ή και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να παραμένουν σε γενικές γραμμές εξασθενημένοι, αλλά κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται, κατά τη διάρκεια δηλαδή των καταιγίδων, οι άνεμοι πρόσκαιρα να ενισχύονται. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά μέχρι και το μεσημεράκι δεν θα αλλάξει συγκριτικά με τη σημερινή ημέρα. Θα έχουμε και πάλι κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου, με λίγο πιο αυξημένη όμως σχετική υγρασία. Και το Σάββατο θα κυλήσει με άστατο καιρό, κυρίως όμως στα ορεινά της Αττικής αυτή τη φορά. Προβλέπονται κάποιες τοπικές μπόρες ή και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βαθμία θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα φτάσουν και τα 6 πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα πέσει. Από το 30 διάρκεια της Παρασκευής θα πάμε γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, μέγιστες τιμές. Τώρα, η Κυριακή θα έχει καλό καιρό με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των βοριάδων και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ από εβδομάδα προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, εξασθενημένη άνεμη και μια μικρή σταδιακή άνοδος του υδραγύρου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Πάμε σε μέλη και φάμαστε!
8: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
10: Κι εγώ εκεί μπήκα.
9: Κι εγώ.
10: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
8: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Ιδέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
24: Τι έπαθες?
25: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορε στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
24: Ταυτότητα έχεις?
25: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
24: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
25: Έχω.
24: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
25: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
26: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
27: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
28: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
27: Και τώρα ακμή.
28: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Δάρι, δάρι, δάρι.
4: Φέρ το μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα σφαίρα courier για να δώσουμε όσο γίνεται αγάπη και να πάρουμε αγάπη. Αυτό που κάνουμε και αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα και ένα περίπου δύο χρόνια και έχει γίνει ένα πανικό πραγματικά με αυτή τη στήλη. Να πούμε μια καλημέρα στο Le Courtier. Μην ξεχνάτε, παιδιά, είναι το real estate, το γραφείο εκεί στο Μοσκάτο που ουσιαστικά δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο με τα ακίνητα προς πώληση, προς μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Διαχειρίζεται ένα από τα πιο μεγάλα χαρτοφυλάκια. Περιλαμβάνει και οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Le Courtier, παρακαλώ, μας κάνει αυτή την απίθανη προσφορά. Να κερδίσετε δύο άτομα από εσάς. Ένα δηλαδή να κερδίσει για να πάτε δύο άτομα. Ένα τριήμερο στο πεντάστερο Paradise Resort που είναι προσφορά του Le Courtier. Και κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δηλαδή, ποια Παρασκευή είναι 19 Ιουνίου, όχι αυτή η άλλη. Ναι. Έτσι δεν είναι, αυτή είναι 13, είναι 12 και 7, 19. Μίλα ρε Νίκο,
1: πες τα.
0: Λοιπόν, 12-19 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση στην άλλη του μηνός, οπότε προλαβαίνετε να στείλετε μηνύματα 6936-10-10-22 και ό,τι έχετε στο μυαλό σας, αν ψάχνετε ή για να νοικιάσετε ή να αγοράσετε ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, είναι τεράστια ομάδα. Le Courtier γράφεται, έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε, στα γαλλικά. Και βέβαια έχουν πάρα πολύ μεγάλη γνώση και πλήρη υποστήριξη για όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Έτσι, δικηγόρος, λογιστές, συμβολογραφική καθοδήγηση, τεχνικός έλεγχος από μηχανικούς, έχουν τα πάντα, είναι μια συγκλονιστική ομάδα. Λοιπόν, φύγαμε για σφαίρα.
1: Πάμε.
0: Σκούριερ. Να σε έχει κάτι να μου πει για αυτό το σφαίρα courier, αν υπάρχει κάτι.
2: Να πέσει το σήμα.
0: Να πέσει το σήμα, είπε.
2: Έχει καναπέ και θέλει να τον δώσει.
0: Σφαίρα courier.
1: Έχει πολύ μίξερ και θέλει να τον δώσει.
0: Σφαίρα courier.
2: Ψάχνει για καινούργια σχέση.
0: Σφαίρα courier.
1: Θέλει να ξεφορτωθεί την πεθερά σου.
0: Σφαίρα courier.
3: Το έχουμε.
0: Μάλιστα.
2: Στην πρώτη φάση να ευχαριστούμε πάρα πολύ την dailycourier.gr που μα βοηθάει και μεταφέρουμε.
0: Δωρεάν επίση αφιλοκερδό το κάνει daily courier.
2: 2-16-400-2-600 το τηλέφωνο για όποιον θέλει να επικοινωνήσει.
0: Ξαναπέστε το λίγο.
2: 2-16-400-2-600.
0: Να πούμε ότι είναι η Google την βάζει 4,9. Απαντάει σε 7 δευτερόλεπτα και όχι υπολογιστής αλλά άνθρωπος. Αυτή είναι η βαθμολογία που έχει στην Google και δίνουμε συγχαρητήρια γιατί είναι μια εταιρεία που έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία τη δική μας.
2: Και να πω και κάτι, η Daily Courier, σας το είχα ξαναπεί, είναι στη διαδικασία ανάπτυξης και ψάχνει νέους οδηγούς με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Οπότε αν κάποιος ψάχνει δουλειά, dailycourier.gr, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί και να πάρετε τηλέφωνο και εσείς στο 216-400-2600. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι έχουμε. Ή τι ψάχνουμε.
0: Πες πέντε πράγματα που έχουμε και πέντε που ψάχνουμε.
2: Okay. Λοιπόν, έχουμε από την Ελένη, από την Ηλιούπολη, ένα σαλόνι. Δεν μας
0: ενδιαφέρει πιο που το έχουμε.
2: Το λέω για να ακούνε σε περίπτωση που μας πούνε, μπορεί να το έδωσα. Ξέρω εγώ τι λέω. Ένα σαλόνι και ένα τραπέζι καφέ ανοιχτό. Έχουμε από τη Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη με έναν ανεμιστήρα. Η Αλεξάνδρα έχει μάρση, πομπανάκι, ρουχαλάκια για ενός έτους κοριτσάκι. Η Σοφία έχει τηλεόραση 24 ιντσών με αποκωδικοποιητή και ελλειπτικό μηχάνημα, αλλά με χαλασμένο χρονόμετρο. Και ζητάμε τώρα, να πω τι ζητάμε. Κάτσε να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Και
2: εδώ.
0: Τι ζητάω.
2: Η Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη θέλει μια χύτρα. Η Αθανασία από Δεσφίνα θέλει έναν διάδρομο. Η Νατάσα από Μεταμόρφωση θέλει έναν διάδρομο. Η Ειρήνη από Πάτρα θέλει ρουχαλάκια για κοριτσάκι 8 ετών. Ο Γιάννης από την Καλυθέα θέλει ένα ποδήλατο να το κάνει δώρο στη γυναίκα του. Και η Χριστίνα, αν υπάρχει κάποια μαμά που να έχει το σπίτι της Γκάμπη στα Ανωπατήσια.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. 2-11-7-0-0-7-9-31 γίτσες. Έχετε κάτι να χαρίσετε, έχετε κάτι να δώσετε που είναι μέσα στην αποθήκη, μέσα στο σπίτι και δεν το θέλετε.
2: Τα τεντόπινα έχουν τελειώσει.
0: Θα κάνετε χαρούμενο μια άλλη οικογένεια, ένα παιδί. Θα κάνετε χαρούμενο ένα κύριο, μια κυρία σε κάποιο χωριό, κάπου μακριά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι που εσείς δεν το θέλετε ή θέλετε να ζητήσετε κάτι και κάποιος μπορεί να σας το δώσει. Παρακαλώ, ξεκινάμε. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε τα πρώτα σας τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να χαρίσετε, αν θέλετε να δώσετε κάτι, μια στήλη που πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια σας, αγαπημένε, πώς σας λένε?
4: Καλημέρα στην πιο δυνατή ομάδα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Α, είσαστε ευγενικότατος. Για πείτε μας τι μπορούμε να κάνουμε για σας.
4: Αντρέας είμαι από Πάτρα.
0: Νίκο, ένα λεπτό με τον Αντρέα, μου κατέβασε λίγο το χαλί λίγο πιο χαμηλά, φίλε.
1: Μισό λεπτό, γιατί ανεβάζουμε και τα χαλιά.
0: Παναγή, ανέβασε λίγο τα ακουστικά, γιατί ακούω λίγο τον Αντρέα χαμηλά. Αντρέα, μου σ' ακούω.
4: Ναι, είχα πάρει και πέρυσι, λέω, για ένα διήμερο για τη γυναίκα μου που είχε γενέθλια 15 Ιουλίου.
0: Δεν είχατε πάει,
4: αλλά
0: είχαμε δώσει ένα διήμερο.
4: Αυτό πέρυσι, δεν έγινε.
0: Ναι, αλλά είχαμε στείλει κάποιους.
2: Γιατί δεν πήγατε?
4: Ναι, μία μου έλεγε ότι είναι υψηλή σεζόν μετά το Σεπτέμβριο.
0: Α, εννοείς ότι ενώ είχαμε βρεθεί κάποιος που σας έδωσε το δώρο, τελικά δεν το έδωσε ποτέ.
2: Σε ποια περιοχή ήταν αυτό?
0: Άστο, δεν χρειάζεται να το πούμε. Μάλιστα. Κατάλαβα.
4: Αν γίνεται λοιπόν για φέτος κάτι το οποίο να είναι πιο αξιόπιστο.
0: Αντρέα μου, συζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου.
4: Όχι,
0: που το έκανε.
4: Εσείς,
0: το ξέρω ότι δεν φταίμε τώρα εμείς, αλλά τι να αποτρέφουμε, να ήταν καλοπρόεδρο, γιατί δεν ξέρω αν βγήκε και έκανε διαφήμιση το ξενοδοχείο του, αλλά μετά δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις.
2: Συνήθως δεν μας λένε.
0: Ναι, εντάξει τώρα, άμα του λες του ανθρώπου τώρα δεν μπορείς, μετά δεν μπορείς, τότε τι βγαίνει στον αέρα και λες ότι μπορεί να το δώσεις. Λοιπόν, ψάχνεις ένα. Τώρα
2: ένα τριήμερο για σένα και τη γυναίκα
0: ένα
2: σου.
0: Ένα διήμερο θέλει, σαν την Κυριακή ο άνθρωπος. Να πάτε
2: για δύο άτομα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Αντρέα μου, πόσο χρονών?
4: Είμαι 46.
0: 46 και δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα.
4: Εντάξει, ναι.
0: Δύσκολα.
4: Εντάξει, ναι.
0: Οπότε θέλετε ένα δίμερο να πάτε κάπου έτσι κοντά στην Πάτρα, κάπου δηλαδή, πού θα
4: όπου,
0: θέλετε?
4: Ναι,
0: πού να σε στείλω, στην Αλεξανδρούπολη, να πας με το αυτοκίνητο να πληρώσεις 400 ευρώ βενζίνη, πήγαινε, έλα. Σκοπός είναι να πάει κάπου εδώ. Προς Πελοπόννησο, κάπου οπουδήποτε αλλού. Ποιο Σαββατοκυριακό, όλα τα Σαββατοκυριακό μπορείτε.
4: Κοίτα, 15 Ιουλίου είναι τα γενέθλια. Εντάξει, κάπου εκεί. Όποτε να είναι τώρα.
0: Εκεί τώρα είσαι και μέσα στη σεζόν εκεί το 15 Ιουλίου και μπορεί να καταλάβω.
4: Ναι, εντάξει, όποτε
0: είναι κάποιοι άνθρωποι που
3: περιμένουν να δουλέψουν.
0: Εκεί που περιμένουν να δουλέψουν. Αλλά όποτε μπορούν, α μα δώσουν. Τέλεια. Εντάξει, λέει μου, μιλά στο τηλέφωνο με την Άνση. Έλα, Αντρέα μου, ναι. Μιλά, Αντρέα μου, με την Άνση στο τηλέφωνο για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και να τη χαίρεσαι τη γυναίκα σου μέχρι να ξαναμιλήσουμε. Γεια σου, φίλε. Γεια. Λοιπόν, με στεναχωρεί αυτό όταν δίνουμε. Συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει, αλλά θα βρούμε κάτι. Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα, πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Καλώς την Καλλιόπη. Γεια σου, Καλλιόπη. Φιλάκια πολλά.
1: Καλά,
0: άστε να πούμε μια καλημέρα. Να πούμε 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Έτσι είναι τα δύο αυτά τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον ένα να ζητήσετε οτιδήποτε. Ακούσαμε και το good morning τη Καλλιόπη. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, στον αέρα. Καλημέρα. Α, μιλάει η Νάνση για αυτό το τηλέφωνο, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σας.
3: Ποιος ήταν, ε?
0: Γεια σας. Καλημέρα.
3: Πού μιλούσες?
0: Έχετε μια ησυχία και εδώ πέρα μέσα που με, ναι, με κάνει. Ναι, με
3: μα δεν έχουμε ησυχία, μας λες ότι δεν καθόμαστε καλά στο Σφαίρα Courier. Έχουμε
0: ησυχία. Ναι, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ακούω πολύ καιρό, παιδιά. Ευχαριστούμε
0: πάρα
5: πολύ. Προσπαθώ να πιάσω πάρα πολύ καιρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να πιάσουν 2 και 3 χρόνια και κάποιοι πιάνουν 5 φορές. Όχι, για καλό που είναι εκεί, φανατική παίρνει. Λοιπόν, το όνομα.
5: Λέγομαι Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Τι μπορούμε
5: θέλω
0: να κάνουμε?
5: Μια χάρη,
0: βεβαίως, παρακαλούμε.
2: Από πού είσαι?
5: Από πού είμαι, τι εννοείται, καταγωγή ή πού μένω? Μένω στην Αθήνα.
0: Και καταγωγή τώρα μια και το λες. Είμαι
5: από την Κρήτη.
0: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και φιλιά στην Κρήτη, μας ακούει φανατικά. Σ' ακούμε.
5: Έχει γενέθλια το παιδί μου σε 10 μέρες. Υπάρχει δυνατότητα για μπλα μπλα τόις και ταυτόχρονα έχει και η γυναίκα μου, αλλά προτιμώ να πάρω στο παιδί μου, είναι η αλήθεια. Έχουν την ίδια μέρα ακριβώς. Έχουν μαζί την ίδια μέρα, ναι.
0: Παναγή, βεβαίως θα το κάνουμε αυτό.
5: Αν μπορούμε τουλάχιστον.
0: Με μεγάλη χαρά και να το ζητά, σημαίνει ότι το έχει ανάγκη και
5: απλώς
0: το χρειάζεσαι.
5: Δεν έχω social, πειράζει να στείλει η γυναίκα μου.
0: Δεν θα χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Θα πάρουμε το τηλέφωνο σου.
0: Τώρα θα μιλήσει το τηλέφωνο για να πάρουμε
2: με
0: το τηλέφωνο σου.
2: Με σένα
0: μιλάει.
2: Ρεπό σήμερα ο Λιώνας.
0: Παναγιώτη, να χαίρεσαι και τη γυναίκα σου και το παιδάκι σου. Ευχόμαστε κάποια στιγμή.
3: Και να πούμε και ένα ευχαριστώ στο Σωτήρη τον Παπαδόπουλο στον Bla Bla Toys που είναι εκεί ό,τι χρειαστούμε να μα τα.
0: Όχι μόνο αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
3: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Το Bla Bla Toys και γι' αυτό.
5: Πάρα
0: να είσαι
5: πολύ
0: καλά. Φίλε μου, για να το ζητάς σημαίνει ότι το χρειάζεσαι. Οπότε για μας είναι μια. Και αφού μπορούμε να το κάνουμε και το Bla Bla Toys μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Πολύχρονο, πολύχρονο το παιδάκι σου. Μόνο μου μιλάω, εγώ τον έχει πάρει ένα.
3: Έχει φύγει, ναι.
0: Έχω τρελαθεί.
3: Έφυγε.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα, όμορφη παρέα. Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε? Λίγο πιο πάνω το χαλάκι, λίγο Νίκο, λίγο πιο πάνω τώρα.
3: Λίγο το χαλάκι πιο πάνω, λίγο τα ακουστικά πιο κάτω, λίγο το αυτό πιο πάνω.
1: Μετακόμιση κάνουμε κάθε φορά.
3: Περίοδο έχεις?
0: Δεν μιλάς.
2: Ο άνθρωπος τι ζητάει, μην το κλείνεις εσύ, ας το, δεν πειράζει.
0: Ναι, καλημέρα, σας ακούω, πείτε.
6: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, από υγεία όχι καλά, αλλά είμαστε μια χαρά. Σας ακούμε.
6: Περαστικά,
0: να είστε καλά.
6: Είχα δώσει για το Σφαίρα Courier μια σκήτρα ταχύτητα.
2: Ναι.
6: Ενδιαφέρθηκε μια κυρία να την πάρει. Με πήρε τηλέφωνο η Σοφία για ναι, να, ότι θα πάρει ο Courier για να κανονίσουμε πότε θα έρθει να την παραλάβει. Αλλά δεν με πήρε ποτέ κανείς.
0: Δεν πήρε ο Courier ποτέ. Μάλιστα.
2: Όχι. Α, μπορεί να ήταν το τηλέφωνο το λανθασμένο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή.
0: Θα το λύσουμε αυτό. Θα το
2: όνομά σου.
6: Σοφία, Λάκα Σοφία.
0: Λάκα Σοφία. Και ζητήσανε, 2-3 χίτρες ζητήσανε. Δηλαδή, απορώ γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Μήπως έχει υπάρξει κανένα κόμπλα. Θα το ψάξουμε αμέσως, Σοφία μου. Το έχεις το τηλέφωνο της Σοφίας ή να το ξαναγράψουμε? Το έχουμε, Σοφία. Το έχουμε, Νάνση.
2: Ναι.
0: Το έχουμε. Σοφία, έχουμε το τηλέφωνό σου. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο, θα ψάξουμε να βρούμε την κυρία για να δούμε αν το θέλει ή όχι. Ή αν έγινε κάτι. Βεβαίως. Ζητάτε ό,τι θέλετε.
6: αν υπάρχει ακόμα τα πανιά για τέντα.
3: Όχι, μας τελείωσαν αυτά. Μας τελείωσαν.
6: Δεν πρόλαβα να.
0: Δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Επικρατεί μια ησυχία σήμερα, μια ερευνητική. Δεν μπορώ να καταλάβω, ναι, πολύ.
7: Μιλήστε λίγο, ρε.
0: Έτσι, μπράβο, δώστε.
7: Τα ραδιόφωνο κάνουμε.
0: Μα με έχει αφήσει την ευθύνα μου.
7: Εσύ δεν μου είσαι το χαμηλό.
0: Ναι, εντάξει, την ώρα που μιλάμε, ρε Νίκο, να πούμε. Την ώρα που μιλάμε,
7: θα την έχουμε. Κάνε λίγο τυρί από πίσω.
0: Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Έχετε κάτι να χαρίσετε, να δώσετε, να ζητήσετε. Τι έχετε, καλοκαιράκι πλέον είναι. Από βατραχοπέδιλα παίρνουμε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο τηλέφωνο.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
8: Τι κάνετε,
0: δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εσείς, υγεία και χαρά.
8: Λοιπόν, εγώ είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και για καλή μου τύχη είχα κερδίσει ένα πρόλαβα να πάρω το διάδρομο γυμναστικής. Είμαι Σταυρούλα από τον Πειραιά.
0: Α, Σταυρούλα μου, το πήρε στο διάδρομο, ήρθε.
8: Πρόσεξε, δείτε Γρηγόρη μου. Η κυρία που έχει το διάδρομο, μιλήσαμε, ήταν ευγενέστατη και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, αλλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Τι.
8: Πήρα η μεταφορική, μου ζητάνε δύο φορές ένα καινούργιο διάδρομο για να μου το μεταφέρουν.
0: Τώρα να πούμε, λίγο να πούμε λίγο την αλήθεια. Η μεταφορική, όπως λέμε, η Daily Courier μπορεί μέχρι να.
2: Δεν μεταφέρει.
0: Η Daily Courier
2: είναι μεταφορική.
3: Άλλη μεταφορική. Είναι εταιρεία Courier, δεν είναι μεταφορική.
0: Σωστά. Θέλω να πω ότι μπορεί να πάρει μέχρι ένα πακέτο, μέχρι αυτό καταλαβαίνουμε τι εννοώ.
8: Μίλησα με την εταιρεία γιατί η πρώτη που σκέφτηκα για να μου το μεταφέρουν ήταν η Daily Courier, ενώ και δεν το ζήτω. Αλλά όλε οι άλλε που πήρα μου ζητούσαν να μην φανούν για να μου το μεταφέρουν.
0: Έχει δίκιο τώρα.
8: Και δεν αξίζει. Δηλαδή θεωρώ ότι τα λεφτά αυτά.
0: Ναι, καλά, απαγοράζει και παίρνει ένα καινούριο. Δηλαδή πόσο ζητεί. Να σε ρωτήσω, πού ήταν η κυρία που είχε τον.
8: Είναι στον Πειραιά, η κυρία Ευαγγελία.
0: Δηλαδή από τον Πειραιά για να το φέρουν πού.
8: Από τον Πειραιά είμαι και εγώ, θα μου το πηγαίνανε Νέο Κόσμο.
0: Από τον Πειραιά στο Νέο Κόσμο. Και πόσο ζητήσαν, δεν λέμε τώρα ονόματα, πόσο ζητήσανε μια μεταφορική.
8: 150
0: ευρώ, για να πάνε ένα διάδρομο από το αυτό.
8: Ναι.
0: Μάλιστα.
8: Και λέει εντάξει, δηλαδή να θες να κάνεις ένα καλό, να θες να πάρεις κάτι
0: έχεις
8: και δίκιο. Να πούνε, δηλαδή αγοράσεις ένα καινούριο.
0: Έχεις δίκιο. Το
8: οπότε
0: σε αυτό
8: εγώ
0: δεν ξέρω
8: τη μεριά μου θα το αποδεσμεύσω.
2: Εσύ πώς μου είπες, σε λένε.
8: Σταυρούλα από τον Πειραιά.
3: Σταυρούλα, αν βρεθεί κάποιο που μπορεί
0: ρε,
3: να. Σταυρούλα,
0: στεναχωριέμαι τώρα, ξέρεις τι είπα.
2: Μα έχω ήδη δύο που ζητάνε.
7: Μα βρίσκω δύο διάδρομα με 129.
8: Γι' αυτό ήθελα να πιάσω γραμμή, ώστε ίσως κάποιος να μπορεί να έχει το φορτηγάκι του, να έχει κάτι.
0: Όπως Σταυρούλα, στεναχωριέμαι τώρα, γιατί θα ήταν ωραίο που τον ήθελες τόσο πολύ.
8: Μπορώ, άμα θέλετε.
0: Ναι.
8: Ήθελα να ζητήσω κάτι για τον Ανησιό μου, αν είναι.
0: Βεβαίως, αν μπορούμε να δώσουμε κάτι, αν υπάρχει κάτι να το δώσουμε. Απλά λέω, καταλαβαίνω ότι μερικά πράγματα αν δεν έχεις και τον τρόπο να τα μεταφέρεις είναι δύσκολο. Πώς
8: ναι,
0: να ούτε η κυρία αυτή τώρα μπορεί να το μεταφέρει μόνη της. Τι να το κάνει η κοπέλα, να το φέρει στο σπίτι εκεί πέρα, δεν γίνεται. Το δίνει.
8: Κοιτάξτε, αν ήταν δηλαδή σε λογικά πλαίσια 60-70 ευρώ, ξέρω εγώ, θα τα δίνα.
0: Να σου πω, αν μας ακούει τώρα κάποιος μεταφορέας, ρε παιδιά, και μπορείτε να το κάνετε.
3: Έχω
0: αυτό.
3: Έχω ήδη πρόταση από τη μεταφορική Θωμόπουλος ότι αν μπορούμε λέει, να βοηθήσουμε, εννοείται με χαρά να το κάνουμε.
0: Είδες. Κρατάμε τώρα το τηλέφωνο της μεταφορική Θωμόπουλος.
8: Ωραία.
0: Και την ευχαριστούμε την εταιρεία και γι' αυτό και το λέμε έτσι με την καρδιά μας τη διαφήμιση. Θωμόπουλος, το λέω.
3: Αν μπορούν τα παιδιά πολύ.
0: Να στείλετε να μιλήσετε μαζί, θα σου δώσουμε το τηλέφωνο τους, να μιλήσεις μαζί τους και να στο κάνουν.
8: Ωραία, τέλεια.
0: Είδες που υπάρχει ακόμη πολύ. Αγάπη Σταυρούλα σε αυτή τη ζωή και καλοί άνθρωποι εκεί έξω.
8: Το πιστεύω, Γρηγόρη. Και
0: εγώ το πιστεύω.
8: Υπάρχει ένας άνθρωπος δικό μου που έχει τα ίδια πιστεύω. Δηλαδή.
0: Και ξέρεις κάτι,
8: υπάρχει ακόμα καλοσύνη.
0: Είναι πολύ, πίστεψε. Είναι πολύ εκεί έξω που είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Απλά έχουν λίγο στριμωχτεί στη γωνιά και φοβούνται να αντιδράσουν.
8: Ναι. Δυστυχώς είμαστε.
0: Ωραία. Σταυρούλα, το τηλέφωνο έχουμε το τηλέφωνο Σταυρούλα.
2: Να μας το δώσει, γιατί τώρα δεν
0: Σταυρούλα, για πάρε λίγο, μίλα με την Άνση Λέγκο, παρακαλώ.
8: Μην
0: κλείσει. Φιλάκια πολλά. Φιλιά.
8: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε λίγο με την επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
7: Τι κάνεις.
0: Πώς, εσύ Γιώργο σήμερα δεν έχεις μιλήσει με κανέναν.
7: Δεν με αφήνει να σε έχει πάρει, το έχει πάρει μονότρεμα.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
9: Καλημέρα. Είμαι η Ειρήνη από Περιστέρη.
0: Γεια σου Ειρήνη μου.
9: Εγώ πήρα μόνο να πω γιατί εσύ έχεις πει ότι πρέπει να ακούγονται και τα ευχαριστώ. Δεν πήρα ούτε να δώσω ούτε να πάρω. Πήρα τέτρα. Είμαι η Ειρήνη από Περιστέρη.
0: Γεια σου Ειρήνη μου.
9: Εγώ πήρα μόνο να πω γιατί εσύ έχεις πει ότι πρέπει να ακούγονται και τα ευχαριστώ. Δεν πήρα ούτε

0: Μου σε διακόπτω, δεν ήθελε να κάνουμε διαφήμιση του μαγαζί του. Άκου τώρα εδώ, έδωσε τα τεντόπανα και όταν του λέω, πες μας ποιο είναι το μαγαζί να κάνουμε διαφήμιση, να σου ευχαριστήσουμε. Όχι,
1: αυτό
0: δεν με το κάνουμε.
1: Ακόμα αυτό. Περισσότερο.
0: Φανταστικό.
1: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρόμαστε, φιλιά στου γονεί σου να δώσει από εμά.
2: Γεια χαρά. Πάλι δεν θα μιλήσει. Αυτή τη γραμμή θα σηκώσει.
0: Να τώρα αυτό σου κάνω. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ποια, τι ρεφόνο λένε αυτοί. Καλά είστε.
4: Ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε.
3: Όχι, κάπου θα ζήσω και στις 8 που ζήτησε το παιδάκι. Καλά είμαι εγώ.
0: Τέλεια. Από πού το όνομά σας?
3: Είμαι η Χαρά.
0: Φαίνεται, Χαρά από τη φωνή σου. Και με τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
3: Σας είχα καλέσει και πέρυσι.
0: Ναι.
3: Και θέλω να κάνω το ίδιο και φέτος. Πέρυσι είχα δώσει, τώρα ξέρω ότι είναι λίγο ίσως λάθος εποχή, αλλά δεν μπορώ να σας πετύχω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι, ένα γάντια για σκι και πέδιλα?
3: Όχι. Λοιπόν, θέλω για τον Σεπτέμβρη να δώσω σε δύο παιδάκια από μια σχολική τσάντα που ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να πάρουνε.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Και σε άλλα τρία παιδάκια, επειδή έχω κατάστημα και έχω τη δυνατότητα, να δώσω ένα πακέτο με τα πρώτα τους πράγματα, τετράδια βιβλία, εγώ με το ολοκλήρωμα.
0: Πώς λέγεται το βιβλιοπωλείο που το λες όλα αυτά και εσύ μας κάνεις τόσο ωραία δωράκια, να πούμε και εσύ. Πού είσαι, πού είναι το βιβλιοπωλείο σου, να ξέρεις?
3: Είμαι στο Περιστέρι και λέγεται Διαβάστηκε.
0: Διαβάστηκε. Α,
3: ο καθένας με τον πόνο του.
0: Γιατί δεν έβαλες Χαρά και το όνομά σου, η Χαρά που διαβάστηκε.
4: Παναγία μου, λίγο μακάβριο μου ακούστηκε αυτό τώρα.
2: Διαβάστηκε. Με όσο
3: Παναγή το είπε.
0: Ναι,
2: η Χαρά διαβάστηκε.
3: Όταν φτιάξαμε το μαγαζί,
0: ναι,
3: μετά λέγαμε θα κάνουμε και ένα δεύτερο,
0: ναι,
3: γραφείο τελετών, που
0: Παναγία
3: θα το πούμε
0: μου.
3: Διαβάστε τον. Αυτό είναι το
4: μακάβριο. Σαν το μαχημάρι που πήγε και άνοιξε δίπλα στο θες γάλα θες χώμα.
0: Θες γάλα θες χώμα, βεβαίως. Λοιπόν, Χαρά μου, μιλάς με την Νάνση και κρατάμε το τηλέφωνό σου και όλα αυτά.
5: Διαβάστηκε.
3: Και πάνε και οι καμπάνες εδώ. Χαρά μου. Είστε καλύτερη παρέα κάθε
0: Χαρά μου, και εσείς είστε όλοι πολύ καλόψυχοι και σας ευχαριστούμε και που κάνετε αυτό τον κόπο και παίρνετε τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά.
3: Γεια σου, Χαρά.
0: Μιλάς με την Άνση, γεια.
3: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
0: Πάμε ένα τελευταίο τηλέφωνο, πας και μιλήσει και ο Γιώργος με μια τηλεφωνική γραμμή.
4: Κάτι, ρε, παιδί μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Επειδή και το κρατάς κάτω, φίλε.
5: Υπεραναπαύσεις.
0: Ναι.
3: Καλημέρα σε όλους, να είστε σιδερένιο.
0: Να σας ρωτήσω, η καμπάνα ακούγεται που χτυπάει?
3: Ναι, ναι,
0: ακούγεται. Είναι εδώ από τη γειτονιά, γι' αυτό εμείς έχουμε. Είμαστε το μόνο.
4: Γρηγόρη, εγώ το έχω βάλει.
0: Εσύ έχεις βάλει την καμπάνα. Άντε, κλείστε ρε.
4: Παργυρός είναι.
0: Έχουμε ανοιχτό το παράθυρο και νόμιζα ότι.
5: Πες μου το ναι.
0: Λοιπόν, το όνομά σας.
2: Περίμενε, θέλω να το.
3: Είμαι η Μαρία από Άργος.
0: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα να είσαι σιδερένιος με υγεία, Γρηγόρη, ό,τι καλύτερο εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Εμένα μου ζητούν τα παιδιά μου ένα τραμπολίνο από αυτά που έχουν δείξει. Και...
0: τραμπολίνο, την τελευταία φορά ένα τραμπολίνο το είχαμε δώσει σε έναν παπά.
2: Πώς τη λένε,
0: το θυμάστε?
3: Μαρία, ονομάζομαι.
0: Από πού?
3: Από
0: Άργος. Δεν είχαμε δώσει ένα τραμπολίνο σε έναν παπά.
5: Τι ωραία που ήταν, ανέμιζε και τώρα σου.
0: Όχι, ρε, δεν για τον ίδιο, για τα παιδιά του.
5: Όταν κατέβαινε ήταν σαν ομπρέλα.
3: Ναι, έχω τρία και όπως καταλαβαίνετε.
0: Έχετε τρία παιδάκια, ένα τραμπολίνο, ε.
5: Και το πάνε.
0: Τι γελάζε εσύ. Το είχαμε δώσει σε έναν πάτερ.
2: Ναι, καλέ, το είχαμε δώσει.
0: Και αυτούς λέει,
2: έλα, Γιώργο,
0: ναι, αυτούς λέει ότι ανέβαινε πάνω ο πάτερ και έκανε.
5: Ο πάτερ και χοροπήδαγε, ναι. Και χτύπαγε την καμπάνα. Πες μου το ναι.
0: Εύχομαι να είναι καλά, κύριε Σεπάτερ, με τα παιδάκια του. Λοιπόν, ωραία. Τι, άρα λοιπόν ψάχνουμε τραμπολίνο. Τραμπολίνο ψάχνουμε, ωραία.
4: Ανοιχτό χώρο.
0: Λοιπόν, το όνομά σου πώς είναι το όνομα?
2: Μαρία.
3: Είναι Μαρία.
0: Μαρία. Μιλάς Μαρία με τον Γιώργο.
4: Ναι.
0: Στο τηλέφωνο να κρατήσουμε το τηλέφωνό σου και θα το λέμε μέχρι, και την επόμενη, μέχρι να κλείσουμε. Μπας και μας στείλει κάποιο τραμπολίνο για να σας το δώσουμε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μαράκι μου, φιλάκια πολλά. Λοιπόν,
4: κύριε Σιγκύρη. Σήκωσε
0: άλλη μία.
2: Δεν προλαβαίνουμε. Είναι 10.
5: Είναι 10. Έχουμε και το Στέρα Πάσχα.
2: Δεν ξαναγράφω τίποτα άλλο σήμερα.
0: Πάμε τώρα. Σηκώσε μάλλον έναν Κροατή, σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
6: Περαστικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
6: Και εσείς. Και τελευταία φορά που επισκέφτηκες τέτοια μέρη.
0: Α, τέλεια, να είστε καλά. Αλλά
5: δεν νομίζω, τώρα μεγαλώνει.
0: Ναι, βλέπετε πόσο με αγαπάνε εδώ πέρα.
6: Αυτό που θα ευχηθώ θα είναι να σε αξιώσει ο Θεός να γίνεις παππούς.
0: Α, ευχαριστώ.
5: Να προλάβει, μαντάμ, είναι κοντεύει η
0: ταξίδα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
2: Η ευχή σου έχει γίνει πραγματικότητα.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε?
6: Θα ήθελα αυτά που είπε η κοπέλα από το βιβλιοπωλείο.
0: Ναι.
6: Θέλω για να τα δώσω στην κουμπάρα μου που έχει τέσσερα παιδάκια.
0: Τέσσερα παιδάκια!
6: Έχει τέσσερα παιδάκια.
0: Και, τι είναι,
6: και από Σεπτέμβρη κιόλας είναι.
0: Είναι μόνη
2: της.
0: Μόνη της.
6: Εμένα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Εμένα με λένε Αγγελική.

0: Όχι, όχι, δεν είναι μόνη της. Απλά δεν δουλεύει αυτή.
1: Μάλιστα. Δουλεύει. Ωραία, Αγγελική, θα κρατήσουμε γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να τα δώσουμε όλα μαζί. Ένα-ένα θα
0: όχι, όχι, όλα θα... μαζί. Ναι, ναι. Ένα από όλα, καλή. Ένα από όλα.
1: Θα δούμε
0: λίγο
1: γιατί δεν ξέρω πώς το θέλει η κοπέλα. Θα μιλήσετε. Κρατάμε λίγο το τηλέφωνο. Μιλάς με τον Παναγί. Μίλα λίγο, Παναγί. Τρίπολη. Μίλα λίγο, δεν θέλει να μιλήσει άλλο. Αγγελική, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Πληρώνεται,
1: γεια σα. Έλα, την Παναγία, μίλαμε την Αγγελική γιατί έχει πάει 10 και 1. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, παιδιά, η Ford Design. Όλα σας τα δώρα εδώ είναι, παιδιά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και πάρα πολλά πράγματα γίνονται και μέσω του Instagram που εσείς δεν το. Ίσως δεν το ξέρετε. Ξαναλέω, δεν έχουμε καμία σχέση με χρήματα και με λεφτά. Έτσι, πάντα μιλάμε για αντικείμενα που μπορούμε να ανταλλάξουμε σαν δώρα. Λοιπόν, έχουμε όμως το δώρο 8.500 ευρώ από το Ford Design. Μην το ξεχνάτε, έναν απίθανο καναπέ Double Face Multi Form και ένα coffee table 8.500 ευρώ, 3 ευρώ μου το κληρώνουμε. Αυτή η εταιρεία η απίθανη που θυμίζει εξωτερικό, η Effort Design, μαγευτική κατάσταση. www.effortdesign.com. Handmade, όλα για όλα τα βαλάτια, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, από μια καρέκλα μέχρι η κρεβατοκάμαρα ή έναν καναπέ. Συγκλονιστική εταιρεία. Τα φτιάχνουν πρώτα ηλεκτρονικά για να τα δείτε μέσα στο χώρο σας και μετά. Είναι φανταστική. Effort Design 6936 101022. Ονοματεπώνυμο και γράψτε ένα F.
3: Η Στίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 100% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, passion fruit, rosy ginger lime και πολλά πολλά. Ακόμη green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ακολουθεί, παρακαλώ.
4: Καλέ, ηρέμησε λίγο.
2: Ηρέμησε.
4: Άντε.
2: Έλα, ηρέμησε.
4: Με είσαι σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει, κράτα το σπίτι σου δροσερό. Για μια στάση έτσι στα Lidl, ανακάλυψε τη σειρά Tronic και βρες ό,τι χρειάζεσαι για να απολαύσεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι, επιτραπέζιο ανεμιστήρα για το γραφείο ή το υπνοδωμάτιο, ανεμιστήρα σε ρυθμιζόμενο ύψος, με ρυθμιζόμενο ύψος που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου, και ανεμιστήρα Tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες για δροσερό αέρα κάθε στιγμή της ημέρας. Όλα αυτά, παιδιά, θα τα βρείτε για να δροσιστείτε στο Lidl.
2: Ζεστάθηκες, Γιωργάκη.
3: Φτιάξ' το επιτέλους να με το...
1: Λοιπόν, έχουμε και την Betabet, παιδιά, στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε για το δώρο τέλος του μήνα, που η Betabet από το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία για την αποστολή που έχει να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τη δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράστασης της ζωής του. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αποαξίδια, αλλά και σε ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε, που μακάρι οτιδήποτε και να σας συμβεί και να χρειάζεται βοήθημα. Δεν λέω τα απλά πατερίτσες και οτιδήποτε άλλο. Μέχρι και το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε. Έχουν ειδικό πράγμα για να σας το βοηθήσουν. Αυτή είναι η betabet.gr. Ό,τι χρειαστείτε, παρακαλώ, μπορείτε να πάτε. Γαλάτσι, φυσικό κατάστημα Κορτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιωτό Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια, στο Σεισμανόκλειο. 6936 10 1022, στείλτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
3: Λοιπόν, και αύριο κληρώνουμε το Luxurious Hand Care, έτσι το, αυτό το υπέροχο το τσαντάκι περιποίησης. Έχει όλα τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για προστασία.
4: Μπορείς να το βρεις.
3: Ακριβώς. Για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο, θα το χρειαστείτε, να το έχετε πάντα δίπλα σας. Στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber σου σφαίρα στο 693-610-1022, γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Θα το δώσουμε αύριο.
2: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Δίψας, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε έχεις πάντα δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία. Η πρόσθετα εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε.
3: Ζαγόρι.
2: Έτσι.
4: Χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Υπηρεσία Vodafone Tech Service, παιδιά. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνυ εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερο στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πάμε για το τηλέφωνο. Πάμε να βάλουμε ακόμη έναν τυχερό ακροατή μέσα στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακόμη ένας, άκουσε το password, το σημείωσε. Η Νάντση αυτή τη στιγμή τον καλεί να μας πει το τετραψήφιο αριθμό που θα τον βάλει στην κλήρωση.
5: Εντάξει, Νάντση, χτυπάει.
4: Καλουδί.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Ποιος είναι?
5: Ο Παναγιώτης.
4: Χαίρο πολύ. Εγώ ποια είμαι?
5: Η Νάντση.
4: Έτσι, μπράβο. Παναγιώτη, έστειλες μήνυμα?
5: Έστειλα.
4: Ξέρεις τον κωδικό?
5: 1712.
4: Ναι! Παναγιώτη, μπήκε στην κλήρωση.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
4: Μπορεί να το κερδίσεις εσύ. Έχεις αυτοκίνητο?
5: Έχω, αλλά θα χρειαστούμε άλλο ένα.
4: Γιατί?
2: Για να γεμίζει ο κεφισός.
5: Έχουμε ανάγκες, έχουμε.
4: Έχετε ανάγκες, πόσα, έχετε παιδιά πολλά?
5: Όχι ακόμη, είμαστε...
4: Αλλά για να κάνετε να πολλά και να έχετε λυμμένα τα θέματά σας, καλό είναι να έχετε και ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Στην Αθήνα μένετε?
5: Όχι, εκτός Αθήνας, από Νάουσα.
4: Αλήθεια λες τώρα?
5: Ναι.
4: Θα κατέβεις από την Άουσα για να μην...
2: Νίκο, έχω την αμυδρά εντύπωση, δώσ' μου ένα λεπτό, Νάντση, έχω την αμυδρά εντύπωση ότι ο διαγωνισμός είναι μόνο για, για την Αττική.
1: Μάλλον.
4: Γιατί ρε παιδιά?
2: Αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού στο sfera.gr.
1: Μα γιατί, για ποιο λόγο?
4: Γιατί ρε παιδιά?
2: Έτσι είναι η όρη του διαγωνισμού.
1: Σίγουροι?
2: Ναι.
4: Ο Παναγιώτης όμως μένει και εδώ. Λοιπόν,
2: γεια σου Παναγιώτη, φιλιά.
5: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Και εγώ πρέπει να φύγω γιατί μπαίνω σε ένα call.
4: Τι μας λες,
1: μπαίνεις σε call? Ναι, ήδη με περιμένω σε ένα call.
2: Σε ένα call.
1: Ναι, εσύ που το είπα δεν έχω χειστεί ωραία.
2: Να προσέξει εκεί.
1: Πόσο λένε, έχουν κάνει σύνδεση και με περιμένουν.
2: Call.
1: Άμα θες να πεις ένα call, δεν λες, μπαίνω σε ένα call.
2: Τι ώρα φάγανε τελευταία φορά το βράδυ?
4: Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα αυτό, να το κοιτάξεις.
1: Λοιπόν, πάνω από σε ένα call. Κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά μετά από τις 10 και αυτά ήταν.
4: Ξεκούρασες ο Γιώργος, το μιλέψεις μετά. Χαμός. Ενώ εμείς την υδρώσαμε. Τη φανέλα.
2: Έλα, ήταν ο Γρηγόρης.
1: Ναι, πάει να μπεις στο call.
6: Με κινητά. Εμείς πότε θα έρθουμε
4: κάτω? Ήταν ο Γιώργος.
1: Ήταν ο Παναγιώτης.
2: Ήταν η Νάνση.
4: Ήταν ο Καλούδης.
2: Τα λέμε αύριο.
4: Και όλοι εσείς.
2: Ναι, αρχίσαμε παιδιά. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνες Σοφά, solo divani di qualità.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι! Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Dermotec αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το!
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
21: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
22: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
23: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
21: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
24: Σφαίρα 102-2.
25: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
26: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλοι υπέροχοι και σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Και από ό,τι έφτασε η 5η, δεν το κατάλαβα η αλήθεια όσο να πεις. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936-10-1022 που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα διαβάζω εδώ γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς και η Ζαφυρία και ο Ζαφύρης βέβαια. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε το καφεδάκι σας, το κρύο, γιατί έχει και πολύ ζέστη ρε παιδιά. Γιατί το καλοκαίρι θέλει κρύο καφέ και έναν ελληνικό φανταστικό κρύο καφέ από τη Μικέλ στη συνεργασία με την Ελ Γκρέκο. Είναι ό,τι πρέπει, exactly where summer begins. Και κάθε μέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ως Σφαίρα, παρέα με τα Μικέλ και την Ελ Γκρέκο εννοείται, σας χαρίζουμε ένα beach set δώρο φανταστικό με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης για να πηγαίνετε να απολαμβάνετε τον κρύο καφέ σας πάνω στο πουφ και να τα ξεχνάτε όλα, να μην σας νοιάζει τίποτα. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε κρύο, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10-1022. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Πολύ μου αρέσει το τραγούδι της Ήβης. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Τώρα κοιτάξτε, και αν δεν είναι από Μέχικο, Ρίο και από Μαρόκο, Μιλάνο, ας είναι από Βραβρώνα μέχρι Ζούμπερι, ξέρω εγώ, και κάπου να πάμε. 36 λεπτά μετά από τις 10, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου, καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγελού. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη κι αυτή. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι ακριβώς κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πιο ήρεμα τα πράγματα σήμερα Πέμπτη, γιατί τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή πραγματικά, αντίσκηνα στους δρόμους. Ο Κηφισός, εντάξει, σε καλά επίπεδα και στην άνοδο και στην κάθοδο δεν θα κολλήσεις. Κάπου το ίδιο και η Κηφισίας, αν εξαιρέσει κάποια κομμάτια σε άνοδο και κάθοδο, στο Δαχτυλίδη, στο Μαρούσι, στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου. Κατεχάκι, έχει λίγο κίνηση ένα κομματάκι μόνο στην κάθοδο, όπως βρίσκει στη Μεσογείο, η οποία Μεσογείο είναι άδεια αυτή τη στιγμή, μια χαρά. Πάμε κέντρο, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά. Έχει λίγο, όπως κλασικά καθημερινά, έχουμε στη Βασιλής Σοφίας και λίγο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο στην Αρδιτούλη. Ο πόλος βουλιαγμένης ανοιχτές αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Να δω τον Πειραιά, καθαρός. Έχει εκεί ένα δρόμο τώρα, η Γούναρη βασικά, η Γούναρη στον Πειραιά που πάντα πιάνει. Και έχουμε και στο Χαϊδάρι, στο Σκαραμαγκά, λίγο κίνηση. Στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Ηρακλείου, στην έξοδο για Λαμία και καθυστερεί του πεντάλεπτου, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αν σας έχουν πρίξει και δεν αντέχετε άλλο, και έχετε φουσκωματάκια, και έχετε κατακρατήσεις, είναι το προϊόν S-Detox. Παιδιά, όταν ο οργανισμός ζητάει βοήθεια και ότι δεν αντέχει άλλο αυτό το πρίξιμο, μόνο S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό να του τα δώσεις. Break και έρχομαι.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτώνα τέρμα soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
17: Happy Mastercard Day!
21: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
26: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
27: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
28: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
29: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
30: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
31: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία και σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου. Είσαι ξύπνιος γιατί η Novibet παίζει με διαγωνισμό που δεν μπορείς να χάσεις και αυτό που μπορείς να κερδίσεις τουλάχιστον έναν εκτίμητο. Είναι η συλλεκτική φανέλα της Σάντος με την υπογραφή του θρυλικού Neymar Junior. Μπορεί να γίνει δική σου. Διεκδίκησε το ιδανικό στολίδι για τους αγώνες του παγκοσμίου που έρχονται και ζήσε το μεγαλύτερο τουρνουά του κόσμου στη Novibet. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού. Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, βέβαια σε κάποιες περιοχές θα βρέξει. Αλλά κυρίως τις βροχές εμείς εδώ στην Αττική τις περιμένουμε Παρασκευή και Σάββατο, όπως σας είχα πει και από την αρχή της εβδομάδας. Σήμερα, πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές απογευματινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία οι 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, μόνο που εκεί θα πέσουν κάποιες τοπικές βροχούλες και Μακεδονία Θράκη, νησιά Ιωνίου Ήπειρος και Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος. Πάλι πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, παρόλο που η θερμοκρασία θα είναι στους 32 βαθμούς. Κάπως έτσι θα είναι σε όλη τη χώρα γενικά, για να καταλάβετε. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και έρχομαι σε λίγο πάλι. Απόν, έρχεται η εξάρτηση, έρχονται ωραία τραγούδια.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
3: ναι,
2: και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
3: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
3: Ναι.
2: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι και λέει, είσαστε για το ταμείο όλοι. Και γυρνάει και λέει όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάρα.
4: Ποιος θα μας πει δείξει.
5: Θα κάνουμε μαξιλαράκι.
2: Ξεκινάτε πρώτη, λέω.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας.

0: ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας

0: ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Σφαίρα 102
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπές.

0: Δηλαδή αφήστε τους όπως έχουν μάθει. Μην προσπαθείτε τώρα άλλα και χαλάτε τη ζαχαρένια σας. 32 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σε λιγάκι βγαίνουμε για Σφαίρα Password, γιατί σε λιγότερο από μία εβδομάδα το δίνουμε το αυτοκίνητο, δεν το θέλουμε καθόλου. Όμως έχω κι άλλα να δώσω, γιατί αν το καλοκαίρι είχε γεύση θα ήταν παγωμένος ελληνικός καφές. Ναι, εμπειρία, Coffee Culture από τη Michele Coffee Company και την El Greco. Και επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από τη Michele και την El Greco. Κάθε μέρα δίνω αυτό το set σε έναν τυχερό ή μία τυχερή, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σας. Beach set φανταστικό, να κάθεστε στο πουφ, να ράζετε τις παραλίες, ό,τι καλύτερο, Έτσι σας έφτιαξα πάλι. Μικρή διακοπή και έρχομαι για Σφαίρα
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ρωτήσανε τη Βύση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια, φίλε.
3: Είναι λογικό.
2: Ρωτήσανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου.
3: Το ύψος, νομίζω.
2: Το ύψος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Κατάλαβες πόσο κοντός είσαι.
4: Δεν
2: θέλω να πω τίποτα άλλο.
4: Αυτό εννοούσα.
2: Ο άνθρωπος φοβάται.
4: Μη το ύψος σου.
2: Σε παρακαλώ, αυτό να παίξει τρέιλερ καταρχάς.
4: Δεν
2: εννοούσα
4: αυτό. Μη μάθουμε το ύψος σου. Αυτό είναι ο φόβος.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
4: Ναι!
7: 12-12.
4: Μπράβο!
6: 19-40.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Ιούπι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
15: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
20: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
22: Το Σφαίρα password είναι 2 0 1 9

0: Πρωινό Παρέα στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. 49 λεπτά μετά από τις 11 η Μηβερίνα Ευαγγέλου και ευθύς αμέσως θα κάνω τα τηλέφωνά μου για το Σφαίρα Password. Να δούμε ρε παιδιά, ποιος ή ποια θα βγει σήμερα στον αέρα. Αρχικά να καταφέρω να πάρω τηλέφωνο, γιατί εδώ δεν είναι. Έχουμε και ένα πρόβλημα. Δεν πατιούνται τα κουμπιά. Λοιπόν, για κάτσε. Έλα, καλή, καλή. Τες, δική σου η ευθύνη για ό,τι έχει.
1: Καλό.
0: Αδαμαντία μου.
1: Βερίνα μου.
0: Α, τι ωραία, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Τι ωραίο όνομα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πού είσαι, στη δουλειά?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Στο σπίτι, τι κάνεις τώρα, δουλειάς και τέτοια?
1: Δουλειάς και τέτοια, ναι.
0: Μαγειρέματα, σιδερώματα,
1: ναι.
0: Τα ιού όλα που πρέπει να τα κάνουμε.
1: Αυτά.
0: Να σου πω ρε Δαμαντία μου, μήπως θυμάσαι και το Σφαίρα Password?
1: 2019,
0: ολόσως την, μπράβο, μπήκες και εσύ στην κλήρωση. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φιλάκια. Είδατε, τσακ μπαμ, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ξαναπαίζουμε και αύριο όμως, εννοείται. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Oh. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
17: Happy Mastercard Day!
21: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
22: Μαγειρεύουμε.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο.

0: όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime.
1: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
5: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Πόσο, ένα λεπτό πριν από τις 12, 5, 11 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Βαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία το ST Talks. Είναι και αυτό κοντά μας. Αν έχεις κατακρατήσει σπριξιματάκια, φτάκια, δάκια. Το ST Talks από τη Superfoods είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί όταν ο οργανισμός σου ζητάει κάποια πράγματα, καλό είναι να του τα δώσεις. Mark Beauty, το δώρο της ημέρας, 4 δωράκια. Υπέροχα, ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mark Beauty, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10122 και πολύ καλή επιτυχία. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Με τι να ξεκινήσω? Δεν ξέρω. Κάτσε τώρα, γιατί έχω πολλά εδώ που μου αρέσουν. Να σου πω, θα ξεκινήσω με Κωνσταντίνο Αργυρό και το νερό.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρό.
2: Χαμογελαστό, σε βλέπω.
1: Χαμογελαστό. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
3: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 69-74-185-970. Μην το χάσεις.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Επιμένεις.
23: Επιμένω.
22: Να το κάνουμε.
23: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
22: Εσύ μπορείς δηλαδή.
23: Έτσι νομίζω.
22: Δηλαδή θέλεις.
23: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
22: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
23: Τι να σου πω.
24: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
25: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
24: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
26: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

102,2.

Σε ένα πλάι μου μπορώ, μαζί ο Στέλιος Ρόκος και ο Δήμος Αναστασιάδης. Και κάπως έτσι, αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Βαγγέλου, από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα, κάτι κοίταγα εδώ για την Πάρο τώρα. Και λέω, ρε παιδιά, να, άμα πας Πάρο, ξέρεις που θα μείνεις. Πάρος Παλαιός Σουίτς. Εκεί που θα παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλαιός Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών στο Paros Palace Suites, parospalace.gr. Είναι αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Και θα πας παραλία χωρίς να έχεις ομπρέλα και πού φθαλάσεις, έτσι θα σε αφήσω εγώ? Όχι, γιατί το καλοκαίρι θέλει καλοπέραση, θέλει παρέα, θέλει στιγμές και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Και ένα beach set παρέα, δώρο, φανταστικό, με ομπρέλα. Και που γράφετε τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Και η Gen Z γενιά στην παρέα μας, με το WhatsApp εννοείται, που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν, γιατί αυτή η γενιά είναι πολυδιάστατη, αναζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό της κόσμο, ζει στο δικό της ρυθμό, οπότε καταλαβαίνετε, άλλοι ρυθμοί εκεί πέρα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο ένα ραδιόφωνο, τον Σφαίρα, ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιουργαντάς, Έλληνα Νικόλας, Ιράνιο Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας, και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή λοιπόν, που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
14: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι. Ιούπι.
23: Πάει το ταμείο.
20: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
1: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
0: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
1: Τι μπάνιο.
2: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
1: Τι μπάνιο.
2: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
26: Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 102,2.
27: Hey! Σφαίρα 102,2.
26: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.
28: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα 11 Ιούνιου. Είμαι η Μαρία. Εγώ σας το λέω, τελειώνω την εκπομπή και έχω βάλει μέσα στο αυτοκίνητο τσαντούλα. Έχω μαγιό αντιλιακό πετσέτα. Δεν με νοιάζει, θα πάω να βρω μια παραλία, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, να απολαύσω αυτή τη ζέστη και αυτόν τον υπέροχο ήλιο σήμερα στην Αθήνα που με έχει τρελάνει από το πρωί. Και από ότι έτσι ψιλοτσέκαρα λίγο για να δω, η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς. Δεν το λες και άσχημα τώρα. Μη μου πείτε ότι είναι άσχημο τώρα αυτό. Αλήθεια σας το λέω, μη μου το πείτε. Λοιπόν, με καλοκαιρινή διάθεση να συνεχίσουμε και εδώ στον Σφαίρα 102,2, έτσι για να σε αποδεχτώ όμορφα και με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, που σε καλεί να πάρεις και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να διεκδικείς 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντολώς δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας. Περισσότερο στο cosmote.gr/Magenta One Business. Αλλά και μένεις εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος ο Οικονομόπουλος και όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

0: Αυτή είναι η Μπέγκιζίνα με το Δεν θα πας πουθενά στον Σφαίρα 102. Φυσικά και δεν θα πάτε πουθενά. Εδώ θα μείνετε παρέα μαζί μας και το νου σας, γιατί στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και τον Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη και εσείς μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Σε λίγο έχω τον τρόπο για να σας πω πώς μπορείτε να κάνετε ταξίδι χωρίς να πληρώσετε τίποτα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
0: Ναι.
2: Ρε Γιάννη μου.
0: Το ίδιο είναι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
0: Μπράβο!
6: 1940.
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα!
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day!
16: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
15: Happy Mastercard Day!
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
23: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
24: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
25: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
26: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
25: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
26: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
25: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
27: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
28: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Αυτή είναι η Μαλού με το μια φορά στο τόσο εδώ στο Σφαίρα 102 και έξυπνη επιχείρηση. Δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Γι' αυτό με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία και την μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έχει κερδίσει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup και μένει συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκτόσει υπηρεσία ασφαλεία, παρακολούθηση των ολοχημάτων, προβολή και επικοινωνία και μπορεί να μάθει περισσότερα στο cosmote.gr/magenta1business. Τώρα σύντομο break και μείνε παρέα μαζί μου στον Σφαίρα.
1: Έρχονται

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι είμαι το ζωρί, καλύτερο.
3: Όχι, καλέ. Δεν
1: ξέρω να ξέρετε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
8: Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
9: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
21: di qualità.
22: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
23: Σφαίρα 102.2
24: και ένα.
1: και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 11 του Ιουνίου. Είμαστε παρέα μαζί. Είμαι η Μαρία Ντονά μέχρι τις 3. Έτσι με καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, σας τα έχω πει τα νέα και τα δικά μου. Έχω ετοιμάσει τσαντούλα παραλία στο αυτοκίνητο. Περιμένει να τελειώσουμε την εκπομπούλα και να φύγουμε. Εσείς, Κοσμοτέ Telecom, που δίνει λύση με το Magenta One Moments, τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά σας κινητά. Αν έχετε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από μείον 10 στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Για περισσότερα, cosmote.gr/magenta-one-business, μάθε περισσότερα και κέρδισε τα καλύτερα. Ποια είναι αυτά? Ένα ταξίδι στις Βαλτικές χώρες, όπως είναι Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία. Το θέλεις αυτό το ταξίδι με το Manasis Travel? Μπες στο Instagram account του Σφαίρα για να το διεκδικήσεις.

0: 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Δηλαδή, σε ένα σημείο που μπορείς να πεις ότι με απορρόφησε και εμένα στο 100%, αλλά έτσι είναι όταν απολαμβάνεις επιτυχίες. Είσαι ξύπνιος εσύ, γιατί η Novibet παίζει με διαγωνισμό που δεν μπορείς να χάσεις και αυτό είναι που μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον ανεκτήμητο. Η συλλεκτική φανέλα της Σάντος με την υπογραφή του θρυλικού Neymar Junior. Μην μου πείτε τώρα, ότι δεν σας τρελαίνει αυτό. Μπορεί να γίνει δική σου διεκδίκηση το ιδανικό στολίδιο τους αγώνες του Παγκοσμίου που έρχονται και ζήσει το μεγαλύτερο τουρνά του κόσμου στη Novibet. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Novibet και το ονοματεπώνυμό σου. Συνεχίζω με επιτυχιάρες, θα γίνει χαμός και συνεχίζω με τον Σφαίρα 102.2 που παρουσιάζει τον Αχίλλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. 30 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμιο Αθηναίων. Μην το χάσει κανείς αν θέλεις και εσύ και να χορέψουμε όλοι μαζί. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα μηνυματάκι Ακύλας και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 693-610-1022 για να κερδίσεις πρόσκληση. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες δεν σου είπα.
3: Τι έγινε?
2: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
3: Σωστά.
2: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
3: Σωστά.
2: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει.
4: Ήμουν σίγουρη.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
7: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
15: Το Σφαίρα password είναι 2, 5, 0, 7.

0: υπέροχο τραγούδι από τον Νίκο Βέρτη στον Σφαίρα 102.2. Μου έλειψες πολύ και μένα μου έλειψε να παίξω Σφαίρα Password. Ποια έχω στη γραμμή?
1: Γεια σας.
0: Χριστινάκη.
1: Η ίδια.
0: Τι ωραία φωνούλα παιχνιδιάρικη είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: 23.
0: Φαίνεται ότι είσαι έτσι πολύ νεανική, ρε παιδί μου, και χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί τώρα στον αέρα του Σφαίρα, Χριστινάκη μου.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Και παίζεις Σφαίρα Password, αρκεί να μου πεις το σωστό κωδικό για να μπεις στην κλήρωση για ένα εκπληκτικό MG3 Hybrid Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την MG Omega Ελλάς Αλφα.
1: Ανυπομονούσα πολύ.
0: Στην Αγία Παρασκευή. Χριστινάκη, δώσ' το.
1: 2.
0: Ναι.
1: 5.
0: Ναι.
1: 0.
0: Ναι.
1: 7.
0: Το πήγε σιγά σιγά, ρε παιδί μου. Είσαι έτσι για να μας έχεις την τσίτα. Χριστινάκη μου, μπράβο πάρα πολύ. Σωστά. Μπαίνει στην κλήρωση. Θέλω να μου πεις τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι και να κάνεις και μια ωραία φιεροσούλα στον αέρα.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό το καλοκαίρι θα δουλεύω.
0: Α, okay.
1: Οπότε δεν έχει διακοπές το. Okay,
0: ένα Σαββατοκύριακο κάτι δεν θα βρει τίποτα.
1: Αλλά έχουμε να πάμε πολλές εκδρομές με το αμάξι το χειμώνα.
0: Αχ, τέλειο είναι και αυτό. Είναι τέλειο, φανταστικό και μπράβο σου. Και μπράβο που φυσικά, είσαι τόσο φυσικά. Νέα και δουλεύεις και το καλοκαίρι. Ξέρεις τι, Χριστίνα, θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, κάπου στα 22 μου μέχρι τα 28. Υπήρξε μια περίοδος που τουλάχιστον για 6 χρόνια δεν έκανα καθόλου καλοκαιρινές διακοπές, γιατί τότε έπαιζα μουσική και θυμάμαι.
1: Και εμένα αυτό είναι ο πέμπτος.
0: Μπράβο. Όλες οι φίλες μου πηγαίναν, ξέρεις, διακοπές, νησιά, αυτά. Και εγώ ήμουνα μονίμως με μια βαλίτσα να γυρίζω, ρε παιδί μου, σε μέρη. Αλλά επειδή η δουλειά μου ήταν, ξέρεις, να παίζω μουσική και τα σχετικά, δεν μπορούσα να είμαι όλη μέρα στις παραλίες και στις θάλασσες. Οπότε σε καταλαβαίνω πάρα πολύ, αλλά μπράβο σου, γιατί αυτό κάτι χτίζει και κάτι δείχνει και για σένα.
1: Αυτό ακριβώς το παλεύουμε.
0: Μπράβο σου, κοριτσάρα μου, να έχεις μια υπέροχη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια. Πόσο πολύ χαίρομαι να ακούω τέτοια παιδιά που έχουν όρεξη για δουλειά, που έχουν τέτοια όμορφη και θετική διάθεση. Και να σας πω κάτι. Επειδή και πέρυσι εγώ το έκανα, δούλεψα το καλοκαίρι, βέβαια θα μου πεις εντάξει, βρήκα κάποιες μερούλες, έτσι έφυγα κι εγώ. Παιδιά, είναι ωραίο να μπορείς να δουλεύεις ακόμα και το καλοκαίρι και να παράγεις για τον εαυτό σου. Φυσικά και γιατί όχι, αφού δεν θα κάνεις καλοκαιρινές διακοπές το χειμώνα, και το χειμώνα οι εξορμήσεις είναι εξαιρετικές. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ακόμα μια επιτυχία εδώ στον Σφαίρα 102.2. Κωνσταντίνος Αργυρός, έτσι γιατί μας αρέσει πολύ ο Κωνσταντίνος και έχουμε πολλούς λόγους να μας αρέσει και σε εμάς και σε εσάς και σε όλους. Σφαίρα 102.2, Μαρία Ντόνα στην παρέα. Σε λίγο κλείνουμε αυτή την εκπομπούλα, αλλά εσείς μέχρι τότε δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πίτος, ο μαύρος Πίτος, ο μαύρος Πίτος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματος σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Σφαίρα 102-2.
8: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
9: Hello, hello, εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά, πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα 5η 11 του μήνα βλέπω στο ορτολόγιο Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Ζαφύρης και Ζαφυρία. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Nova που μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται η Αναβίση Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 2-2, 10 στη σειρά.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: σαν σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Παντρέου επιστρέφει από το Λονδίνο καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλίτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
1: Σταματήστε καλέ.
0: Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική Ρωταδινίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική ρωταδινίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχονται και Νίνο με Τζόζεφιν. Πάμε τώρα σε μια international superstar, την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία έδωσε συνέντευξη και είπε στον ουσίο ότι κατάφερε να μην μεγαλώσει κακομαθημένα παιδιά. Τα δίδυμά της πλέον φοιτούν στο πανεπιστήμιο. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στην εκπομπή Watch What Happens Live και στην ουσία είπε ότι κατάφερε να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά της, στο Μαξ και την Έμα, ώστε να μην γίνουν κακομαθημένα τώρα που ετοιμάζονται να πάνε στο πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν, όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής, ο Άντι Κοέν, τη ρώτησε ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει για να αποφύγει κανείς τα κακομάθητα παιδιά του, είπε το εξής. Τα παιδιά βλέπουν αυτό που ακριβώς κάνεις. Δηλαδή, σε βλέπουν, βλέπουν ό,τι κάνεις. Έτσι λοιπόν, στην ουσία θα σε αντιγράψουν. Δεν έχει σημασία τι τους λες όλη την ώρα. Παρόλο λίγο προσπαθώ να τους μεταδώσω όλα όσα έχω μάθει στη ζωή μου, κάθε μάθημα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ποιος είσαι σαν άτομο, πώς συμπεριφέρεσαι, τι σε βλέπουν να κάνεις, αν δουλεύεις σκληρά, γίνονται και αυτά ακριβώς το ίδιο. Ακολουθούν τα βήματά σου. Και στην ουσία, τώρα που το σκέφτομαι, σαφώς η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχει άδικο. Εγώ θα σας θυμίσω ότι τα δίδυμά της είναι πλέον 18 ετών και τα έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, τον Μαρκ Άντονι. Έρχεται ένα πολύ ωραίο ντουέτο, Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις?

Καινούρια Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, ανοίγω τώρα το φάκελο λεκέδες. Οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, συμφωνείτε? Για τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τη λάμψη στα λευκά και τα χρωματιστά ρούχα. Μία λοιπόν ολοκληρωμένη λύση για την καθαριότητα των αγαπημένων μας ρούχων και λεκέδες bye bye, όπως λέγεται το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα 102,2.
8: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
10: Σφαίρα 102,2 επιστρέψαμε στην παρέα μας και η Νόβα. Τώρα, παιδιά, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί έχουμε Nova 5G Home Internet. Έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Οι γυναίκες λένουν όλο το κορμί τους. Ο άντρας
2: μόνο κεφάλι.
1: Βάζει στο κεφάλι του το νερό από το κεφάλι. Ξεπλένει και το υπόλοιπο τέτοιο.
2: Με τα πόνερα.
1: Και μετά, με τα πόνερα και μετά κάνει μασχάλες και ευαίσθητη περιοχή. Μία γυναίκα προσέχει και τα πόδια της και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένα άντρα που μία γυναίκα να του πει να σου φιλήσω λίγο τα καλάμια. Κατάλαβες. Δεν πιστεύω. Έχει βρεθεί κάποιος ερωτικά.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: βούτια στο παρελθόν με το Σταν. Σε θέλω εδώ, εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, μη μου το ξεχνάτε. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι το Σφαίρα Password και θα χαρίσει σε κάποιο σούπερ τυχερό ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να το διεκδικήσεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι. Από όσους λοιπόν έχουν στείλει μήνυμα, θα γίνεται κλήρωση και ένας τυχερός θα βγαίνει στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία, παιδιά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω και σας έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Breaking news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
3: ναι,
2: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έμφυα.
4: Καταπληκτικό. Γελάς και μόνος σου.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
9: 5050
10: 1471.
3: Ναι!
11: 1212.
4: Μπράβο!
9: 1940.
8: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
18: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
11: di qualità.
18: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ho!

0: πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
1: Ζέστη, υδρώνας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξή σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
5: Τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Γιώργος Μαζονάκης. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει στις στάσεις των λεωφορείων το τελευταίο χρονικό διάστημα την άκρος χιουμοριστική καμπάνια του Baygon. Θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου, λέει μια φίσα. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει φυσικά η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμήγκι. Γιατί, αν πάρεις Baygon, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Baygon πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Λοιπόν, 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon. Θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράψτε Baygon και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση. Και έχω να σας πω και αυτό, να δώσω έτσι ένα extra tip. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Baygon σε κάποια στάση λεωφορείου, βγάλετε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Διονύση Σχοινά συγκοινωνούν τα δοχεία εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova. Έχω να σου πω, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δε φεύγει κανείς από γευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρε βλήμα.
1: Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Ο
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα!
20: Ένας θείος.
22: Α, ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέρια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
21: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
21: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
24: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
23: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
26: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
27: Μ' ακούτε λίγο.
28: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
30: Τι κάνετε?
31: Έτσι μιλάς στον αέρα.
30: Δεν μου ταιριάζει.
31: Γεια σας.
32: Καλησπέρα.
30: What's your name?
31: Α, καλά.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
32: Wow.
31: Έκανε wow.
29: Με την Ελίνα Παπίλα.
30: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Ε, γενικά.
29: Και τον Νικόλα Ράπτη.
31: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
29: 5 με 8.
30: Θα είμαστε παρέα.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
31: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
30: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει?
31: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει αγάπη μου.
29: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102-2 το ζούμε.
30: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
31: πάγιο.
29: Το απογευματινό σφαίρα 102-2.

Ήρθατε, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2, 5η 11 του Ιούνιου. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 8 το βράδυ, όλοι μαζί εδώ για 3 ώρες. Και τι δεν έχω για εσάς σήμερα. Γεμάτη σκαλέτα. Καταρχάς, έχουμε σφαίρα passwords, γιατί δίνουμε αυτοκίνητο. Το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε δώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι εδώ. Θα σας πω σε λίγο πώς θα γίνει αυτό. Όσοι δεν το ξέρετε, που πρέπει να είστε και πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που δεν το ξέρετε. Κατά τα άλλα, όμως, έχω και Ακύλα Τεχνόπολη και Λανικό Βέρτη και ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε και πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ κέφι και πάρα πολύ μπρίο στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Το Viber δεν μου δουλεύει εδώ, κάτσε να δούμε πού άλλο θα μου δουλέψει. 5η λοιπόν, 11 του μηνός, χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις, χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά που σε εσένα που έχεις κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζεις σήμερα, κάποια επανασύνδεση, κάποια σχέση. Άλλος μπορεί να κάνει. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ είμαι. Μισό λεπτάκι θα το φτιάξω. Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω. Ανοίγω σελίδες εδώ πέρα και βάζουν μουσικές. Για να δω ποιος γιορτάζει. Χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο. Χρόνια πολλά. 11 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στο Βαρνάβα και στον Αθαναήλ. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Και σαν σήμερα ιδρύθηκε και η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου 1931. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση έξω. Η αλήθεια είναι ότι όσοι είστε στο Κηφισό ή γενικά σε δρόμους πάρα πολύ έτσι μεγάλης κίνησης, υπομονή, ψυχραιμία, σφαίρα 102-2 ζωντανά. Εδώ θα είμαστε και θα σας περιμένω μέχρι τις 8 και ξεκίνατο. Το νόημα ήταν να το κάνω με το χέρι, όχι να το πω, κατάλαβες, δηλαδή, από αυτή την άποψη. Δυνάμωσε το. Έτσι θα σας υποδεχτώ σήμερα με Πασχάλη και μαζί με την κόρη του και η καταπληκτική στον σφαίρα 102-2.

Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις και εσύ, είναι ο Πασχάλης και η καταπληκτική εδώ στον Σφαίρα 102.2. Σε λίγο έχουμε Σφαίρα Password, που σημαίνει πρέπει να είστε πάρα πολύ έτοιμοι για αυτό, διότι 5 και μισή θα παίξει ο τετραψήφιος κωδικός, όπως παίζει καθημερινά στον Σφαίρα 102.2. Είναι σημαντικό διότι η μέρα πλησιάζει τη μεγάλη κλήρωση, οπότε δεν έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες πλέον. Παίζει αρκετό καιρό διαγωνισμός, οπότε τώρα που πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι. 5 και μισή περίπου θα παίξει ο κωδικός στον αέρα του Σφαίρα και μόλις ακουστεί το Σφαίρα Password έχετε 5 λεπτά για να στείλετε μηνύματα στο Viber. Πολλά μηνύματα. Με τη λέξη password. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε. Αμέσως μετά θα γίνει μια κλήρωση και κάποια θα βγει στον αέρα και θα πρέπει να πει τον κωδικό πάρα πολύ σωστά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, τι γίνεται? Ένα MG3 Hybrid Plus exclusive έκδοσης αξίας 22.550 ευρώ από την υπέροχη MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μπορεί να γίνει δικό σου. Όλα αυτά λίγο μετά τις 5.30. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα βάλουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, βέβαια, Φωτιά στη νύχτα. Σε λίγο θα δώσω τις προσκλήσεις του Ακύλα. Ο Βέρτης λίγο πιο μετά, ο Ακύλας όμως είναι πρώτα. Οπότε να είσαστε έτοιμοι, διότι μέσα από Viber θα γίνουν όλοι οι διαγωνισμοί. Να είστε έτοιμοι και σε αυτό. Όλα αυτά όμως αφού παίξει το Σφαίρα Password.

0: Δεν το ξέρω καλά. Κάποτε το ξέρα καλά. Έχει πάρα πολλούς στίχους αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2, Νίκος Οικονομόπουλος και όλα για σένα. Και πάμε σε άλλα νέα. Τι έγινε ρε παιδιά?
1: Άλλα ναι.
0: Καταρχάς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στη μία το μεσημέρι στους Παξούς. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε καταμαράν. Βούτυξε στη θάλασσα ο καπετάνιος, γιατί δεν μπόρεσε τελικά να σβήσει τη φωτιά. Δύο Αμερικανοί και δύο Βρετανοί τουρίστες ήταν επάνω. Βρισκόταν στη διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι των Παξών, όταν ξαφνικά για άγνωστη αιτία άρπαξε φωτιά η μηχανή. Αμέσως ο καπετάνιος απομάκρυνε τους τουρίστες και κατέβαλε προσπάθειες να σβήσει τη φωτιά. Δεν τα κατάφερε, οπότε βούτυξε και εκείνο στη θάλασσα για να απομακρυνθεί. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο διπλανό σκάφο, σε ένα ξύλινο το οποίο κάνει μερίσεις οι κουραζιέρες, και είχε μόλις αποβιβάσει 18 τουρίστες. Έχει γίνει αυτό σήμερα, πάρα πολύ έτσι στενάχωρο. Πρώτο μπυλώνει κακοκαιρία εξπρές. Έρχεται κακοκαιρία. Και σύμφωνα με τον κύριο Τσατραφίλια, είναι κρίσιμο το διάστημα από 12 έως 7, το μεσημέρι 12 έως 7 το απόγευμα, της Παρασκευής, αύριο. Έρχεται μια οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετόπου. Την Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Θα φέρει μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Υπηρετικά τμήματα από τη Λιβαδιά και βορειότερα, με έμφαση στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική θα έχουμε βροχές, ισχυρές καταιγίδες από 12 έως 7. Μισώ να πάω λίγο στο Μετέο, γιατί αυτά τα διαβάζω στο πρώτο θέμα, και να πάω να δω στο Μετέο που εγώ πάντα το επιλέγω, για να δω τι γίνεται και τι δίνει αύριο. Δίνει βροχές, ήρεμα όμως, δηλαδή ασθενής βροχή, 3 το μεσημέρι, 32 βαθμούς. Δεν ξέρω όμως, πότε δεν ξέρεις. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι. Θα έχει κεραφνική δραστηριότητα έντονη και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο βέβαια. Για να δω λιγάκι Σαββατοκύριακο. Σαββατοκυριακή μεσημέρι, ας πούμε. Α, θα βρέχει πάρα πολύ το Σάββατο στην Αθήνα. Την Παρασκευή λέει στο πρώτο θέμα, Σάββατο στο Μετέο. Και την Κυριακή ηλιοφάνεια με 29 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ένα διημεράκι δηλαδή ουσιαστικά μας δίνει. Θέλω να σας πω ότι την Τρίτη 16 του μηνός η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Αυτό θέλω να σας πω, να το ξέρετε, δηλαδή λίγο, ένα τσίκ πριν τον καύσωνα, Βγήκανε και οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 26 και οι μισές είναι ελληνικές. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή οι μισές από τη λίστα στις 10 είμαστε εμείς, είμαστε μέσα. Λοιπόν, στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες: το Βουτούμι στους Αντίπαξους, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνίσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα συγκαταλέγονται στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πληθώρα κριτηρίων όπως η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα, οι διαθέσιμες δραστηριότητες, η φυσική ομορφιά, το αν είναι κατάλληλη για οικογένεια ή ακτή και όλα αυτά, και η προστασία του περιβάλλοντος. Την πρώτη θέση την πήρε η Πορτογαλία. Είναι μια έτσι μόδης παραλία στο φυσικό πάρκο του νοτιοδυτικού Αλεντέζου και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όσους αγαπούν την πεζοπορία και τα θαλάσσια σπορ. Έλα Παναγία μου, ποιος πάει για πάνω και κάνει και πεζοπορία? Να πάω ρε για πεζοπορία, αλλά... Ναι, τι έκανω? Ναι, σωστό και αυτό, αλλά... Άι, σήκω τώρα να κάνεις πεζοπορία. Γιατί να μην κάτσεις στην ψάθα σου εκεί πέρα, στην πιζετούλα σου, κάτω από την ομπρελίτσα, να τρώσεις λίγο καρπουζάκι και να βλέπεις τους άλλους περπατάνε. Λοιπόν, πάρα πολλές ακτές μέσα στην λίστα και πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Διάφορα άλλα πράγματα έχουν συμβεί. Τα πιο πολλά είναι στενάχωρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Τραμπ, με το Ιράν. Είχαμε και ένα τροχαίο στην Καλλιθέα, διαβάζω εδώ στους τίτλους. Πραγματικά είναι ζόρικα όλα αυτά. Και διαβάζω και για τον σεφ. Τον είχαμε ξανααναφέρει τον κύριο. Είναι ο σεφ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει πώς είναι να έχεις το ίδιο όνομα, ονοματεπώνυμο μάλλον, με τον πρωθυπουργό. Ανοίγουν οι πόρτες, λέει, σε δημόσιες υπηρεσίες και μπουζούκια. Παίρνεις τηλέφωνο, γεια σε ένα τραπέζι, θα ήθελα στον Νίκο Βέρτη για 4 άτομα. Μάλιστα, το όνομα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πει τώρα όλος ποιος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός? Και αν είναι ο πρωθυπουργός, είναι δυνατόν να πεις αυτή τη φράση? Όχι. Οπότε λες, βεβαίως, περάστε. Και έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ πέρα, ο κύριος ο Μουσάτος, ο οποίος είναι απλά μια απλή συνωνυμία. Λοιπόν, προχωράμε και βάζουμε τα αναδρομικά που σου έλειπα πριν. Το έχουμε? Δεν το έχουμε. Α, ωραία. Σταβέντο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και η Αλεξάνδρα αναδρομικά, και επιστρέφω εδώ με το Σφαίρα Password.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, άστο, 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
4: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη, με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14

0: Γκαζά. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
12: Το Σφαίρα password είναι 1-1-0.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Ναι, γεια σας.
1: Γιάννης είμαι, Ελίνα.
0: Γιάννη, καλησπέρα. Τι κάνεις, καλησπέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνεις, έχω έρθει να κάνω τη δήλωσή μου.
0: Τη δήλωσή σου θες να πήγες να κάνεις?
1: Ναι.
0: Τσολογιστή.
1: Φορολογική δήλωση. Ωραία.
0: Να σου κάτι. Αυτό είναι και λίγο αντιφατικό. Πας τώρα να δώσεις χρήματα στην εφορία, αλλά μπορεί να πάρεις αυτοκίνητο. Πες μου το password.
1: Είναι 1106.
0: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη, μου συγχαρητήρια. Μακάρι να είσαι τυχερός να πάρεις το αυτοκίνητο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι σχέδια έχεις το καλοκαίρι σου, για πες.
1: Προς παρόν δεν έχουμε κάνει κάποιο προγραμματισμό. Όπως έρθει.
0: Προς Αύγουστο και εσύ, Αύγουστο και εσύ.
1: Άδεια έχω στη μέση του Ιουλίου.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά εκεί το 15 Αύγουστο, άμα κολλήσουμε και μια μέρα.
0: Να περάσετε τέλεια. Τέλεια να περάσετε. Σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Γεια σου, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά,
0: Γιάννη. Φιλιά, γεια. Ο Γιάννης λοιπόν είναι ο τυχερός, ο οποίος διεκδικεί το MG3 Hybrid Plus. Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή και τον Σφαίρα 102.2 βέβαια. Είναι πάρα πολύ κοντά ο Γιάννης και όσοι έχουν μπει στην κλήρωση είναι πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσουν το αυτοκίνητο, το οποίο τώρα είναι κρυμμένο σε ένα μυστικό γκαράζ. Και την ημέρα της κλήρωσης θα δοθεί το password που ανοίγει αυτό το γκαράζ. Και έτσι λοιπόν θα γίνει δικό σου το αυτοκίνητο που εδώ και πάρα πολύ καιρό τρέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό του Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και είστε και πολύ και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Σφαίρα.gr, μας ακούτε μέσα από το site. Μπορείτε να κατεβάσετε και το application βέβαια. Σφαίρα 102.2, ένα κόκκινο εικονίδιο από iOS και Android. Θέλω να σας πω για την Novibet, γιατί έχει ένα διαγωνισμό που δεν πρέπει να το χάσετε. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κερδίσετε και αυτό που θα κερδίσετε είναι ανεκτίμητο. Η συλλεκτική φανέλα της Σάντος με την υπογραφή του θρυλικού Neymar Junior. Μπορεί να γίνει δική σου αυτή η φανέλα. Διεκδίκησε λοιπόν το ιδανικό στολίδι για τους αγώνες του Παγκοσμίου που έρχονται και ζήστε το μεγαλύτερο τουρνά του κόσμου στην Novibet με την φανέλα. Θα φοράς τη φανέλα του Neymar και εσύ θα βλέπεις το Παγκόσμιο με την Novibet πάντα στον υπέροχο αυτό διαγωνισμό. Και βεβαίως Pharmacept εδώ παρέα μας, διότι ο ήλιος είναι εδώ. Είναι σημαντικό να φοράμε το αντιλιακό. Ο ήλιος καίει, δεν είναι καλό να είμαστε στον ήλιο εκτεθειμένοι και ειδικά τις ώρες τις έντονες. Μην βλέπετε την κακοκαιρία των μιας-δύο ημερών που θα έρθει, διότι την άλλη εβδομάδα θα έχει καύσωνα. Η σειρά Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου, πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula και προσφέρει ψηλή προστασία SPF 50. Τη βρίσκει στα φαρμακεία και είναι κατάλληλη για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από Πάνω και Άμμο. Και θέλω, ποιο θέλω από και Άμμο, θέλω να ακούσω, άσε με μια νύχτα μόνο. Για ξεκίνα αυτό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Προς το παρόν Πάνος και Άμμος και επιστρέφω. Έχουμε δώρα, έχουμε πολλά δώρα. Έχουμε προσκλήσεις για συναυλίες. Έχουμε και Water Fun Water Park. Έχουμε πέσω τραγούδι και τι δεν έχουμε.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
21: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Μα τι κομματάρα είναι αυτή. Τι τραγούδια βγάζει ο Αντώνης Ρέμος. Η Βάσο είναι εδώ. Το τραγούδι του Σαμπάνι βέβαια, έτσι. Η Βάσο είναι εδώ, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ένα τραγούδι ντουέτο να το αφιερώσω στον άντρα μου, που είναι ένας και μοναδικός βεβαίως. Θα ακούσουμε σε λίγο. Επίσης πολλά φιλιά στη Τζορτζίνα. Ο Γιώργος είναι εδώ, ο οποίος αφιερώνει στη γυναίκα του και την μπέμπα του Αριάδνη το ένα φιλί από Θεοδωρίδου και Ιακωβίδη. Η Βίκη, η Αγλαία, η Γογούλα, η Ελένη, ο Αλέξης, ο Κώστας, όλα τα παιδιά στο Viber 693-610-1022 στο Viber. Ακούστε τώρα τι θα γίνει. Real Estate Ferto, Σφαίρα 102.2, παρουσιάζει τον ακύλαστο Press Start Summer Tour Powered by Day, 3η 30 του Ιούνιου, 9 το βράδυ, Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. No, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Σας προσκαλούμε λοιπόν να τραγουδήσουμε μαζί, να τα χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ξένες και ελληνικές, ένα μοναδικό υπερθέαμα. Εάν θέλεις και εσύ να απολαύσεις το μοναδικό Ακύλα live στην Τεχνόπολη, τότε στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 102.2 και γράφεις Ακύλας, κενό, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022. Σου είπα φέρτο. Ακύλας λοιπόν που λέτε πάει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 9 το βράδυ την Τρίτη, 30 του μηνός, τελευταία μέρα του Ιούνιου βεβαίως. Και ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί λοιπόν να το απολαύσουμε όλοι παρέα. Στέλνεις πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, Ακύλας κενό όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις κατευθείαν στο Viber. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να σας πω. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα όπως κάνουμε κάθε απόγευμα 5 με 8 στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας μιλήσω για το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Όπου μπορεί να σκέφτεστε όταν ακούτε αυτή τη φράση, αυτό το brand, ότι μπορεί να έχει μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Έχει κανονικά προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως εσύ τα χρειάζεσαι και τα θέλεις. Φυσικοαέριοελλάδος.gr ή μπορείς να καλέσεις το 18 11 33. Και θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, δυνατά, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

Όταν είμαστε στο ραδιόφωνο, εγώ που είμαι και πάρα πολλά χρόνια πίσω το μικρόφωνο, το μεγαλύτερο μας άγχος είναι μην μείνουν τα μικρόφωνα ανοιχτά κάποια στιγμή και ακουστούν πράγματα που δεν πρέπει, γιατί όταν κλείνουν τα μικρόφωνα λέμε διάφορα εδώ πέρα. Από το ότι πεινάμε μέχρι μπορεί κάτι να έχει συμβεί στη ζωή μας και να λέμε διάφορα εδώ με το παρεάκι που έχουμε κάθε φορά. Αυτό έπαθε όμως μια ραδιοφωνική παρουσιάστρια, η οποία ήταν στο NBA, στους τελικούς του NBA, και εκεί ήταν και η Taylor Swift, η οποία δεν είναι αγαπημένη της παρουσιάστριας. Δεν τη θέλει την Taylor Swift. Λοιπόν, η πλουσιότερη τραγουδίστρια στον κόσμο, η Taylor Swift, ήταν μία από τις πολλές διασημότητες που βρέθηκαν στο γήπεδο για τον τέταρτο αγώνα μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs. Η τελική του NBA πρέπει να ήταν, νομίζω, χθες. Ήταν όντως έρημο. Λοιπόν, και εκεί ήταν και η Taylor Swift που λέτε, μαζί με τις φίλες της μπροστά εκεί στο παρκέ, που το εισιτήριο μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ένα σπίτι. Λοιπόν, η Taylor Swift παρακολούθησε τον αγώνα. Και εμφανίστηκε κάποια στιγμή στη γιγαντόθωνη του γηπέδου. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, άρχισαν να λένε το όνομά της, όλα ωραία, όλα καλά, μια χαρά. Οι παρουσιάσεις του ραδιοφώνου ξέχασαν τα μικρόφωνα ανοιχτά. Δεν χάρηκε η γυναίκα, ήταν μια γυναίκα και ένας άνδρας. Ήταν η Μόνικα, παραγωγός και σχολιάστρια, και μαζί με τον συμπαρουσιαστή της, τον Τάιλερ. Έτσι. Και λέει η Μόνικα, είναι η Taylor Swift εκεί κάτω? Και πεντάει αυτός, δεν ξέρω. Και συνεχίζει εκείνη, με αυτή τη μακριά ολογουρά, αυτή δεν είναι με τα μπλε? Τα μικρόφωνα νομίζω είναι κλειστά, έτσι. Δεν ξέρω, λέει, και θα κάτσε να βγάλω το κινητό να κάνω zoom. Βγάζει το κινητό και κάνει zoom με την κάμερα για να δει αν είναι Taylor Swift. Και εκείνη την ώρα ακούγεται εκείνη να λέει, δεν είναι φίλαθλος τον Νίξ. Φύγε από εδώ, κοπέλα μου. Φύγε από εδώ, κοπέλα μου, για την Taylor Swift, που όλος ο κόσμος παθαίνει Taylor Swift-ιδα, έτσι. Λοιπόν. Ζητάνε να απομακρυνθεί από το ραδιόφωνο, ζητάνε να χάσει τα αυτά που γίνονται μετά, που το hate φέρνει και τι δεν φέρνει. Άρχισαν να τις γράφουν, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Οι γυναίκες δείχνουν πικρία απέναντι στις άλλες γυναίκες, χωρίς λόγο. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Δεν ξέρω αν έχει βγει και έχει ζητήσει συγγνώμη. Και όμως είναι φίλαθλον στον Νίξ και μάλιστα την εφηβεία της. Τις γράφουν. Έχει κλείσει λογαριασμούς εκείνη, έχει απενεργοποιήσει τα σχόλια. Πρέπει να βιώνει τώρα όλα αυτά που βιώνει κάποιος όταν πει κάτι κατά λάθος ή ακόμα και επίτηδες και δεν θέλει να το πει δημόσια, αλλά κατά λάθος γίνεται δημόσια. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν βγαίνει και από το σπίτι της η κοπέλα, δηλαδή πραγματικά. Τι μπορείς να πάθεις? Μια φορά που λέτε, λέγαμε κάτι εδώ με τον Νικόλα. Πολύ σημαντικό, έτσι. Πολύ μυστικό, ρε παιδί, δεν έπρεπε να ακουστεί. Και για πλάκα, μας λέει ο Σμπούνιας, αυτή η μορφή που νομίζει ότι με τις πλάκες σου, ας πούμε, με τις πλάκες του, ας πούμε, γελάει κάποιος, λέει, αχ, τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά. Μας έκανε πλάκα όμως. Η πίεση είχε πάει 58 μέσα σε κλάσματα. Λοιπόν, αυτά καλό θα είναι να μην συμβαίνουν. Οπότε να έχετε το νου σας όσοι κάνετε ραδιόφωνο ή όσοι είσαστε κάπου και μπορεί αυτό που θα πείτε να βγει δημόσια προς τα έξω, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο, οτιδήποτε. Τι θέλω να σας πω τώρα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 11 και αύριο είναι Παρασκευή και έχει 12. 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, θα είναι το Basil Bar by Pesto Barilla. Θα βγει στους δρόμους και θα κάνει τα κεντρικά σημεία της πόλης, θα μεταμορφώνει στο απόλυτο ιταλικό στέκι, και αύριο, 12 και 13 Ιουνίου, είναι στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου είναι στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Η Μπαρίλα μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε αυτούς τους προορισμούς. Να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, που ψάχνουμε να βρούμε πώς λέγεται και τελικά έτσι λέγεται. Αυτή την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν το πετύχετε, μείνετε εκεί. Θα περάσετε πολύ ωραία και θα έχετε έτσι πολύ ωραίες γεύσεις μπροστά σας. Για τη φίλη που μου ζήτησε ένα ντουέτο για τον άντρα της που είναι ο ένας και μοναδικός, ήρθε η Δέσποινα με το Μένετε να μας τα πούν.

Στις 14 του Ιούνιου, πότε έχουμε 14 παιδιά, έχουμε την Κυριακή, έχουμε νέα σελήνη στους διδύμους και είναι και υπέρ νέα σελήνη, δεν είναι απλά σελήνη νέα, είναι υπέρ νέα. Ένα φαινόμενο που σύμφωνα με την αστρολογία ενισχύει την ενέργεια και την επιρροή του νέου σεληνιακού κύκλου. Τέσσερα ζώδια επηρεάζονται πάρα πολύ, θα σας τα πω σε λίγο, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Θέλω να σας μιλήσω για το Mall και να σας πω ότι αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης, με Adidas και Intersport. Από 1η έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από τέσσερις interactive εμπειρίες. Quiz γνώσεων, football games, speech challenges, live scores και πάρα πολλά άλλα καθημερινά στο The Mall Athens. Στο 30 speech challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα αντανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8. Football vibes are on στο themallathens.gr. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τους φίλους που αγαπούν το ποδόσφαιρο και ειδικά για τις μαμάδες που έχουν αγοράκια, κοριτσάκια που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Είναι ό,τι πρέπει, είναι ο απόλυτος προορισμός, γιατί μπορεί να κάνεις τα ψώνια στο χρόνο, έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, θα μου ετοιμάσεις έναν Νικοβέρτη για να πάμε λίγο στο Viber. Θα πάμε στο Viber και τι θα κάνουμε στο Viber. Θα δώσουμε ένα υπέροχο, υπέροχο δώρο. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Νίκο Βέρτη στο καλοκαιρινό Ελάν. Είναι ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία, αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στην υπερνέα σελήνη των διδύμων, θα στείλεις τώρα Βέρτη και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Τώρα θα το κάνεις αυτό και πολλές φορές θα το κάνεις αυτό. Για να έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Θα πας εκεί, θα περάσεις ωραία. Θα πιείς, θα διασκεδάσεις, θα ακούς Νίκο Βέρτη με τις κομματάρες, με όλα, όλα, όλα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απολαμβάνουμε τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Και είναι ο Νίκος Βέρτης. Δεν χρειάζεται να πούμε διάφορα πράγματα έτσι. Δηλαδή, Νίκος Βέρτης. Είναι αυτό. Τι θα ακούσουμε από Νίκο Βέρτη, ό,τι και να βάλεις είναι νούμερο 1 για μένα. Βάλε το πόσο σ' αγαπώ. Αυτό, για ξεκίνα. Από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 693-610-1022 στο Viber. Στέλνετε Βέρτης και ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε ένα πολύ πολύ ωραίο δώρο για το Ελάν και τον Νίκο Βέρτη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλεις.
1: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και άστα. 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρη.

0: συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Είμαστε Ίζια και σπάστε τα στον Σφαίρα 102.2. Πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι, γιατί έχουμε δύο δώρα. Έχουμε Water Fun Water Park, έχουμε και Pizza Fun πακέτο κόμπο. Θέλω να σας πω λίγο για τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon. Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, μπορείς να το αλλάξεις τώρα με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής αγοράς, και όχι μόνο αυτό. Με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Horizon.gr, για να μάθεις περισσότερα, μπορείς να καλέσεις το 13803. 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Πολύ ωραία deals αυτά. Λοιπόν, βρες το τραγούδι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε να ξεκινήσουμε με Waterfan. Λέτε, τι λέτε? Με Waterfan Water Park. Έξοδος 5 Αττική Οδού. Μπαίνεις κατευθείαν εκεί και πας κατευθείαν σε mood διακοπών. Δηλαδή, είσαι στην Αττική Οδό και βγαίνεις έξοδο 5 και κατευθείαν πας διακοπές. Διότι εκεί θα είναι το καλύτερό σου καλοκαίρι. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες για να ράξεις όλη την ημέρα, να φας, να πιεις, να περάσεις τέλεια. Έχω ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Εντελώς δωρεάν θα περάσετε τέλεια στο Waterfan Water Park. Όπου μπορείς να μπεις και waterfan.gr και να τα δεις όλα έτσι και μπροστά σου μέσα από το διαδίκτυο. Waterfan Water Park, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στο 211-779-31 τηλεφωνείς, βγαίνεις αέρα, βρίσκεις το τραγούδι από την ΕΡΗ, γιατί θα βάλει η ΕΡΗ τα δικά της τραγούδια, λίγο την εισαγωγή ακούμε και μας λες ποιο είναι. Έχουμε γραμμή? Ναι.
1: Ναι.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Λία.
0: Λία μου, περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει. Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Αγία Παρασκευή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ? Ελίκα.
0: Για πες κανένα νέο.
1: Τίποτα, ήσυχα, ζέστη
0: τα
1: πολύ.
0: Ίδια. Ζέστη,
1: ναι.
0: Ζέστη,
1: τα ίδια.
0: Τι είσαι κάνει σήμερα όλη μέρα?
1: Στη δουλειά ήμουνε.
0: Αυτό, τέλος.
1: Και αυτό, και δουλειά στο σπίτι, τα κλασικά.
0: Και ήρθε η ώρα να διεκδικήσεις Waterfan Waterpark. Είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη, ναι.
0: 1, 2, 3 και... Ποιο είναι αυτό? Άλλη μία, περίμενε.
1: Ναι, άλλη μία.
0: Είναι χορευτικό.
1: Ο Θαμπάνης είναι, νομίζω, το Ρώτα.
0: Ρώτα τα δυο χέρια. Τι είπες τώρα?
1: Είμαι μεγάλη φαν του Γιώργου γι' αυτό.
0: Μπράβο σου. Εγώ ποτέ, άσε με εδώ μέχρι του χρόνου. Μπράβο σου, Λία μου. Θέλω να στείλεις τα μηνύματά σου στο Viber του Σφαίρα. Το έχεις τον αριθμό?
1: Έχω.
0: Ωραία. Στείλε τα στοιχεία σου, όνομα, επίθετο και τηλέφωνο. Το τηλέφωνο θα το έχεις στο Viber για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλάκια,
0: αγάπη μου. Για πω. Με την πρώτη. Και από τα δύσκολα του σαμπάνι. 2-11-779-31 και πάμε στο επόμενο δώρο που είναι Pizza Fun πακέτο κόμπο. Τι γίνεται τώρα εκεί? Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά για εσένα που θα κερδίσεις. Pizza Lovers, έχουμε νέα άφηξη στη Τραπετσόνα. Το 107ο κατάστημα Pizza Fun άνοιξε τις πόρτες του στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Με πολύ ωραίες γεύσεις πίτσας, μπέργκερ, ζυμαρικά και πάρα πολλά ακόμη. Και εσύ τώρα. Α, και τις δημιουργίες βεβαίως του Δημήτρη Σκαρμούτσου, έτσι. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Έχει πάρα πολύ ωραίες πίτσες. Διαχειρός Δημήτρη Σκαρμούτσου. 2-11-779-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Καλώς, τι, πόσα λένε?
2: Μαριλένα είμαι.
0: Μαριλένα, από πού τηλεφωνείς?
2: Μενίδη.
0: 1, 2, 3 και...
2: Σε θέλω, με θέλεις.
0: Πάμε. Σε θέλω. Τι γίνεται σήμερα? 2-2, μπράβο σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο σου, κοριτσάρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Μου. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Ναι.
0: Φιλάκια.

0: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι μάτι. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φόρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
14: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
21: Χορηγός επικοινωνίας. Σφαίρα 102,2.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Καλό απόγευμα σε όλους για ακόμα μία φορά. Πέμπτη, απόγευμα Πέμπτης, 11 του Ιούνιου. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 το βράδυ με την Beyond Expo. Θέλω να σας πω ότι η τεχνολογία είναι δύναμη, είναι στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Factors Navigating Opportunity Through Disruption. Μισό λεπτό, το ξαναπώ. Factors Navigating Opportunity Through Disruptions συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές, επενδυτές, αναδεικτεί τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2Go. Συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Είναι επαγγέλματα, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Είναι καλό να τα γνωρίζουν εκείνοι που θέλουν να ασχοληθούν και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μην μένουμε λοιπόν θεατές, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά στην Beyond 2026, 17 με 19 στο Metropolitan Expo. Σας έλεγα πριν για τα ζώδια και έχω μπει και σε άλλα site και όντως η Σελήνη είναι δυνατή αυτή που έρχεται. Άσχετο τώρα με αυτά που λέγαμε, αλλά είναι διάφορα πράγματα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες. Θα σας πω κατευθείαν και το διαβάζω στο bovary.gr και διαβάζω ότι υπάρχουν 4 ζώδια τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτή τη σελήνη. 4 είναι και το πρώτο είναι ο δίδυμος βέβαια, γιατί γίνεται στο ζώδιό του η σελήνη. Και είναι και πάρα πολύ ωραία αυτή η σελήνη για εσάς. Σηματοδοτεί μια νέα προσωπική εποχή. Αποφάσεις που αφορούν την εικόνα, τους στόχους, τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Έχετε μια αυτοπεποίθηση που δεν ξέρετε ότι την είχατε, λέει. Είναι έντονο πάρα πολύ. Τα ψαράκια πάρα πολύ επηρεάζονται. Τα ψαράκια λέμε. Επηρεάζονται τα ψαράκια. Έχουμε βεηθεί εδώ. Η διέστησή τους είναι στα ύψη. Να την εμπιστευτούν τη διέστηση, θα προκύψει μια σκέψη για μετακόμιση, ανακαίνιση ή μια σημαντική απόφαση που αφορά την προσωπική σας ζωή. Σοφία, μετακόμιση δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ανακαίνιση το συζητάμε σε ένα βαθμό. Μετακόμιση, έχω το παιδί μου εδώ, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο οικογενειακό το θέμα. Λοιπόν, είναι ο Ταύρος, ο οποίος επηρεάζεται πάρα πολύ, ειδικά στα οικονομικά, νέες πηγές εισοδήματος. Επηρεάζεται αυτή η σελήνη, τα 4 ζώδια επηρεάζονται θετικά, πάρα πολύ. Όλοι επηρεάζονται καλά, απλά τα 4 αυτά είναι πολύ έτσι έντονο. Μια επαγγελματική ευκαιρία, κάτι θα γίνει και θα έρθουν χρήματα που δεν τα περιμένατε. Μπορεί να είναι και από κληρονομιά, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι μια θεία από το Σικάγο, χωρίς τη στάμνα και να είναι μόνο με τα λεφτά. Καταλάβατε. Και τοξότες, ο τοξότης επηρεάζεται πάρα πολύ. Μια σχέση θα περάσει στο επόμενο στάδιο ή θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές μέσα από μια συνεργασία που ήδη υπάρχει. Επικοινωνία, αυτό παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν συζητήσεις αυτές τις μέρες που θα αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον. Εχθές είχα μια τέτοια το βράδυ. Λες αυτή η συζήτηση που είχα χθες το βράδυ να είναι σημαντική για το μέλλον. Μου, ξέρω, μας, δεν ξέρω. Την είχα αργά βέβαια εγώ τη συζήτηση, την είχα γύρω στις 9-10 δια τηλεφώνου. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Άντε θα σας το πω, με πήραν από το CNN. Μου είπαν θέλουμε να δεις. Όχι, εντάξει, για να το λέει εδώ στον Μπόβαρη έτσι θα είναι. Δηλαδή πραγματικά τα ζώδια επηρεάζονται πάρα πολύ ωραία. Οπότε αναμένουμε τα καλύτερα και εισαύρουν τα σπουδαία που λένε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Novibet και να σας πω ότι δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher που μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου αυτά. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές τις στιγμές είναι και αυτή η προσφορά και εσύ δεν πρέπει να τη χάσεις. Πιο πολλές πληροφορίες θα πάρεις στο novibet.gr / στοίχημα. Μία για μένα από τις ωραιότερες εμφανίσεις στα βραβεία ΜΑΤ. Για μένα, μην σας πω και η καλύτερη έως τώρα, είναι ο Μιχάλης Νησταβέντο και η Παπαρίζου η Έλενα και είναι το μέσα σου στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

Όταν ήμουν πιο μικρή, μου έλεγε η μαμά μου, θυμάμαι, ποτέ δεν θα φεύγεις χωρίς αντιλιακό από το σπίτι, μην το βλέπεις τώρα που είσαι νέα και μετά θα το πληρώσεις και όλα αυτά. Και όμως εγώ έλεγα, όχι μωρέ, τι ανάγκη τώρα έχουμε εμείς, θα βλέπεις φράπα τώρα το μάγουλο, δεν υπάρχει σημάδι πάνω. Και όμως παιδιά, θα το πληρώσεις κάποια στιγμή, γιατί τώρα με τίγκασες πανάδες και παλεύω να δω πώς μπορώ να τις κάνω, όχι να εξαφανιστούν, γιατί δεν εξαφανίζονται ποτέ οι πανάδες, όπως μας έχουν πει πάρα πολλοί γιατροί, αλλά τουλάχιστον να μαλακώνουν τουλάχιστον λίγο. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη νέα σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου. Πατέντα ρησιτεχνίας Zinc Mineral Formula προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor είναι στα φαρμακεία και έχει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Μην το αμελείτε, μην το αμφισβητείτε και μην νομίζετε ότι δεν το χρειάζεστε. Το χρειάζεστε και πάρα πολύ. Διαβάζω διάφορα πράγματα. Και τώρα, κάπου, ναι, μισό λεπτό θα το βρω, κάπου διάβαζα για το Μουντιάλ και οι βραδιές του Μουντιάλ. Τι γίνεται στις βραδιές του Μουντιάλ? Είναι, ας πούμε, πώς σας πω, οι γυναίκες περνάνε το ίδιο καλά όπως περνάνε και οι άνδρες, λέει εδώ, ας πούμε. Και λέω τώρα, τις βραδιές του Μουντιάλ, αν δεν σε νοιάζει το ποδόσφαιρο, εγώ ας πούμε δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω εάν παίζει η κόκκινη, η άσπρη, η μαύρη, η μπλε, δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Και λέει, έρευνα δείχνει πως στο Μουντιάλ δεν υπάρχουν έρωτες. 6 στους 10 ακυρώνουν το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, εάν δεν έχουν σκεφτεί, δεν έχουν δει ότι έχει μάτς εκείνη την ημέρα ή κάτι συμβαίνει, και όμως ακυρώνουν το ραντεβού γιατί έχει ποδοσφαιρικό αγώνα. Και ας είναι και το πρώτο. Κουνάς το κεφάλι σου, είδες. Γι' αυτό σου λέω. Να βρεις κάποιον που θα το ακυρώσει. Καλά, έχω δει ένα TikTok που πάνε να φάνε ένα ζευγάρι σε ένα εστιατόριο και κάθεται η γυναίκα στην καρέκλα και μπροστά της έχει τηλεόραση που παίζει αγώνα. Ο άνδρας λοιπόν πάει να καθίσει και τραβάει την καρέκλα του και καλά έχει κόλλα και δεν ξεκολλάει και σηκώνει τη γυναίκα για να δει για ποιο λόγο δεν τραβιέται η καρέκλα σωστά. Και της ανοίγει την καρέκλα ότι ήθελα να σου κάνω εγώ την κίνηση ότι πρέπει να καθίσεις, ρε παιδί μου, σαν γνήσιος gentleman, να τραβήξω εγώ την καρέκλα για να καθίσεις. Και κάθεται η κοπέλα πολύ χαρούμενη, ότι κοίτα πώς σκέφτηκε να κάνει την κίνηση αυτή τη χειρονομία την πολύ ρομαντική, και κάθεται απέναντι για να βλέπει τον αγώνα. Καταλαβες. Ναι. Εάν όμως βγει και δεν το ακυρώσει το πρώτο ραντεβού, το ένα μάτι είναι στην τηλεόραση και το άλλο είναι στο τηλέφωνο. Το τι λες εσύ μπορεί να το ακούσει καν. Το 80% βλέπει τον αγώνα και μπορεί να μην τσεκάρει και συνέχεια, αλλά στα τελευταία λέει 5 με 6 λεπτά 100% είναι εκεί. Τώρα, αν έχει γάμο εκείνη τη στιγμή, το 60% των Ισπανών αναγνώρισε πως θα πήγαινε αναγκαστικά στην τελετή, όταν θα είσαι, να είναι χαμπρός έτσι, δεν μιλάμε για καλεσμένο, αλλά θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από το κινητό του. Πώς θα γίνει αυτό? Για τους καλεσμένους, το 20% λέει θα έβαζε οθόνες στο γλέντι του γάμου και το 35% θα το έκανε αν έπαιρνε την έγκριση της συζύγου. Έτσι, έχουν γίνει διάφορες έρευνες για το πώς επηρεάζονται οι σχέσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτό το διάβασα μόλις τώρα και λέω να το πω στα παιδιά, αν τυχόν κάποιος έχει σκοπό να κυρώσει ραντεβού, να ξέρει ότι το έχουμε ακούσει από τον Σφαίρα και αν το κάνεις, ξέρουμε γιατί το έκανες. Δεν πιάνει ούτε στην τερίτιδα, ούτε κάτι έγινε στη μαμά μου, ούτε κάτι έγινε στο σπίτι μου, ξέρουμε ότι το ακυρώνεις για το Μουντιάλ. Τώρα το παγώ, τέλος. Λοιπόν, η Βάσο, η Πετράκο, η φίλη μου, η Βάσο, η Τάνια, ο Βασιλιάς Τζούλιαν, ο Γιώργος, όλα τα παιδιά στο Twitter και στο X, μάλλον, όχι Twitter, στο X, είναι εδώ στο hashtag απογευματινό και η Βάσο θέλει κάτι χαλαρό για πεμπτούλα. Δηλαδή θέλει Γιώργο Μαζονάκη και εμένα, πες μου ποιος.

Χαμήλωσε λιγάκι, Έρη μου. Λοιπόν, επειδή είναι και 11 Ιουνίου, άλλαξε μου λίγο το τραγούδι. Γιατί βάλαμε την κανονική version, αλλά το τραγούδι που εμείς έτσι το έχουμε ταυτίσει με τέτοια εποχή είναι αυτό. Είναι το dance τραγούδι, το εμένα με πες μου ποιος, του Γιώργου Μαζονάκη. Και εφόσον ακούμε αυτό, θέλω να σας πω ότι να μπείτε στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και να μπείτε το διαγωνισμό για το ταξίδι με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, όπου θα πάτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στις χώρες της Βαλτικής. Λοιπόν, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Μπαίνεις στο Instagram account του Σφαίρα 102.2 και του Manesis Travel. Αφήνεις σχόλιο με το άτομο που θα θέλεις να μοιραστείς αυτό το ταξίδι και μπορεί να φύγεις εσύ σφαίρα για τις χώρες της Βαλτικής.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: 102. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
19: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
20: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
0: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
24: Ιδέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

απογευματινό σφαίρα 102.2 είναι Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Πολλά φιλιά στη Βάσο. Στη Βάσο την Πετράκου που άκουσε το Μαζονάκι δύο φορές τον άκουσες. Άκουσες το, μάλλον μια μισή φορά το κανονικό και πήγαμε μετά στο χαλαρό που ζήτησες. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ καθημερινά με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Καλείς τώρα στο 18133 ή μπορείς να μπεις φυσικοαερίοελλάδος.gr. Πολλά φιλιά σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και είστε μακριά από το λεκανοπέδιο. Πολλά φιλιά εντός εκτός συνόρων, όπου και να είστε. Σε λίγο έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11 με τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Υπενθυμίζω ότι η CQS, κορυφαίο εργοδότη για το 2025, η οποία αναζητά εξωτερικούς πολιτές προσφέροντας δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. CQS.com.gr. Μπες τώρα εκεί και κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Αν έχεις πάθος για ενέργεια, για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι σίγουρα για σένα και καλή επιτυχία σου εύχομαι. Με τι να τελειώσουμε σήμερα? Ποιο μου ζήτησε Σοφία νωρίτερα? Α, δεν έχεις ιδέα, καρδιά σου. Από Σάκη Ρουβά. Αυτό το τραγούδι το υπέροχο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης και αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Η Έρης, η ρύθμιση του ήχου, η Σοφία μαζί μου και από εμένα πολλά πολλά γλυκά φιλιά σε όλους.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Pepe. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Εξαιρετικές προσφορές Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Σπέρα 102.2.
24: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις

όπως πάει, ρε παιδάκι μου, χωρίς να σε νοιάζει και πάρα πολύ. Δηλαδή, και στην τελική σου ξαναλέω, το χειρότερο σενάριο να συμβεί. Δεν θα επιβιώσουμε, δεν θα βρούμε τρόπο να τα καταφέρουμε, αφού είναι στη φύση μας. Και λέω είναι στη φύση μας γιατί είμαστε πλάσματα δυνατά, γιατί είμαστε πλάσματα που δεν χαμπαριάζουμε. Αυτό θέλω να θυμάστε, και όλα θα τα φτιάξουμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Ράνια Κωστάκη, παρεούλα σας μέχρι τις 11 εδώ στο Σφαίρα, όπως κάνω κάθε βράδυ άλλωστε. Ο καπετάνιος είναι στις επάλξεις μαθημένος. Τώρα μου κάνει κάτι μούτρα τελευταία, γιατί κάτι άκουσε που συζητούσα, ότι θέλω λίγο να τον ξεκουράσω. Μπας και όχι να τον αντικαταστήσω. Δεν μπορώ να τον αντικαταστήσω. Βασικά δεν μπορώ να αντικαταστήσω κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου. Και όσες φορές προσπάθησα έτσι πιο παλιά, όχι τώρα, να το κάνω αυτό το τρομερό λάθος, την πάτησα με... Δεν έφαγα τα μούτρα μου. Ναι, από συνεργάτες μέχρι φίλους, μέχρι συντρόφους, γιατί κάτι άλλο καλύτερο προέκυπτε εκείνη την ώρα που εσύ είσαι στα κάγκελα και σε έχουν εκνευρίσει, και λες σιγά, σιγά θα πάω σε κάτι καλύτερο, και πας σε κάτι καλύτερο που φαίνεται εκείνη την ώρα ότι είναι καλύτερο, αλλά τελικά σαν το πριν δεν έχει. Καλή διασκέδαση. Πάμε λίγο τώρα να την κάνουμε, να αποχωρήσουμε πριν μας βαρεθούν, γιατί αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, μεγάλη υπόθεση θα έλεγα. Σπουδαία υπόθεση από την άλλη, το γεγονός ότι στην παρέα μας έχουμε τη Love and Rose, και ακόμη καλύτερα στη ζωή μας, στην επιδερμίδα μας. Ουσιαστικά έχει ποτίσει το δερματάκι με όλα αυτά τα εξαιρετικά συστατικά που χρησιμοποιεί η Δήμητρα Κατσαφάδου, πιστεύοντας πάντα την φύση, γιατί με τη δύναμη της φύσης σε συνδυασμό με την επιστήμη κάνει εξαιρετικά προϊόντα για το πρόσωπο, το σώμα, τα μαλλιά, για να νιώσουμε και πιο όμορφοι, όχι ότι δεν είμαστε, να είμαστε ακόμη πιο όμορφα πλάσματα. Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, και όπως είπα, γίνονται θαύματα.

Αχ, αυτός ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε έρθει ποτέ αντιμέτωποι με κάποιον τόσο, πώς να το πω τώρα, κάποιον άνθρωπο που ήταν τόσο έντονη η παρουσία του που σας έφτασε σε αυτό το σημείο να πάθετε αυτό που λένε το ντουβρουτζάρ, παιδάκι μου, αυτό το κατακούτελα. Δεν ξέρω, αλλά είναι τρομερό συνέστημα. Ευτυχώς αυτά είναι ωραία, τα σημαίνουν σε μικρές ηλικίες. Κατάλαβες, και έχεις και αυτή την τρέλα. Γιατί όταν συμβούνε σε μεγαλύτερες ηλικίες που το παίζει και κάπως ότι τα έχει ζήσει όλα και τα έχει δει όλα, εκεί είναι που πιάνεις από τη μύτη. Τέλος πάντων, τώρα πάμε λίγο να φτιαχτούμε διαφορετικά, να ντυθούμε, κορίτσια μου γλυκά, από το Five Fashion, αυτό το αγαπημένο online shop, το οποίο, δηλαδή, αν δεν κοιτάξω δύο φορές την εβδομάδα για καινούριες παραλαβές, δεν είμαι ηρεμή, να ξέρεις. Ιδίως έτσι μέσα στην ημέρα που έχω τρέλα, λίγο για να δω χρώματα, να ζωντανέψω σχέδια ωραία. Μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για κάποια από εσάς ή για κάποιον που θα την κάνει δώρο σε κάποια. Απλά τα πράγματα. Γράφεις Five Fashion, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102 2. Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία. Πάμε για κάτι που πολύ έτσι μου φτιάχνει τη διάθεση, γιατί κρύβει μέσα παράδοση και έχω τρέλα με αυτήν. Τι να κάνουμε τώρα.

εννοείται ότι ο ήλιος βγαίνει όπως το ουράνιο τόξο μετά από κάθε καταιγίδα. Σήμερα, παιδιά, θέλω να σας πω γιατί έκανα οδικό στο ταξίδι από το αγαπημένο μου Διακοπτούλη μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Για να ξέρετε, οριακά έφτασα για να ξεκινήσω εκπομπή. Δηλαδή, είμαστε με την ψυχή στο στόμα. Αλλά όλα καλά, όλα ωραία. Κάπου εκεί, έξω από την Άρτα, πιάνει μια βροχή που πρέπει να έχει και λίγο που χαλάζει μέσα. Ενώ έβλεπες μπροστά καταγάλανο ουρανό και στα δεξιά μου επίσης καταγάλανος, στα αριστερά ερχόταν μια μαυρίλα εκεί, έτσι όπως προσανατολίστηκα ήταν από την Ιγουμενίτσα μου ερχότανε όλο αυτό, δηλαδή από πιο κάτω. Στην πορεία λίγο πριν εκεί το Μέτσοβο, πάλι εκεί στην έξοδο που λέει για Καλαμπάκα, κατάλαβες που κάνεις εκείνη την τρομερή διαδρομή, πω Θεέ μου, αν πετύχεις και κανένα φορτηγό, γιατί μας φταίνει σε τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ ξέρω ότι έχω ιδιαίτερη αδυναμία στους οδηγούς των μεγάλων τουτού, των μεγάλων οχημάτων. Λοιπόν, εκεί προς τα κάτω πάλι έβλεπα βροχή, δηλαδή νομίζω εκεί προς τη Λαμία, προς το Καρπενήσι. Θα μου πεις πώς έφτασες τώρα μέχρι εκεί, δεν μου φτάνω γιατί προσανατολίζομαι. Σκέφτομαι το χάρτη και λέω όλο αυτό είναι αυτό το κομμάτι. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια όταν έφτασα είχε ήλιο, κίνηση είχε πάρα πολύ στον περιφερειακό που αγχώθηκα γιατί λέω πάει, θα ξεκινήσει εκπομπή και δεν προλάβω τίποτα. Τέλος πάντων, γενικά είναι λίγο κυρίως περίεργος. Εντάξει, είπαν ότι μέχρι και τη Δευτέρα θα είναι τα πράγματα λίγο άστατα. Μην φανταστείς ότι τώρα θα χειμωνιάσει ή θα βρέχει non-stop. Κάτι μπόρες και τέτοια πράγματα. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Λες να τα ακούσουμε αυτό τώρα, μιας και αναφέρθηκα στην Ανούλα. Έλα λίγο ρε παιδιά, γιατί αυτά τα παλιά της εγώ τα αγαπώ πολύ και νομίζω ότι δεν μπορώ να τα ξεπεράσω με τίποτα. Άσε που έχω στο μυαλό μου σχεδόν και όλα της τα βινήλια.

Restosphere Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Αλλά εσείς που δεν εγκρίνετε, εξηγήστε μου για ποιο λόγο μπαίνετε στη διαδικασία να κρίνετε. Δηλαδή, άντε τώρα, δεν εγκρίνεις. Γιατί κρίνεις κιόλας? Δηλαδή, δεν εγκρίνεις, θα μου πεις, όταν δεν εγκρίνεις, ουσιαστικά κρίνεις. Όχι, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην εγκρίνουν, αλλά να κάθονται στη γωνίτσα τους και απλά να παρακολουθούν. Κάποιοι άλλοι γίνονται και παρεμβατικοί με τα λόγια που ακολουθούν. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι ένας άνθρωπος δικός σου έχει μπλέξει με έναν άλλον άνθρωπο και το έχει μπλέξει, το λέω τώρα γιατί είναι ένα ρήμα που ουσιαστικά αν δεν εγκρίνεις θεωρείς ότι ο άλλος έχει μπλέξει. Έχει κάνει σχέση με έναν άνθρωπο που εσύ θεωρείς ότι μπορεί να είναι λίγος, να είναι κατάλληλος. Okay. Αυτό όμως δεν πρέπει ο άνθρωπος αυτός που το επέλεξε να σεβαστούμε, ενώ αυτό το οποίο ήθελε, και να τον αφήσουμε να δει το έργο ακόμα και αν είναι κατάλληλο από μόνος του ή από μόνη της. Άρα λοιπόν πραγματικά δίνουμε χώρο και χρόνο, ακόμα και αν είναι κάποιος πολύ δικός μας. Εντάξει, δεν σου μιλάω για ακραίες περιπτώσεις που πρέπει να πας να τον αρπάξεις τον άλλον και να του πεις «Σύνελθε τώρα, τι κάνεις εδώ?». Αυτό το κάνεις σε περίπτωση που πραγματικά ο άλλος άνθρωπος είναι εντελώς ακατάλληλος και βλέπεις ότι του κάνει ζημιά ή τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Αλλά και πάλι, για να θελήσει αυτός ο άνθρωπος, ο δικός σου, να πάει εκεί, κάτι πρέπει να δει, κάτι πρέπει να ζήσει, κάποιο συμπέρασμα πρέπει να βγάλει για τον ίδιο τον εαυτό και για τις επιλογές του. Εντάξει. Οι επιλογές, οι αποφάσεις. Τι ωραίο τραγούδι αυτό από το Δήμο Αναστασιάδη, ρε παιδιά. Τι ωραίο τραγούδι αυτό το οποίο είπε στην παρέα που κάναμε μαζί του. Και πρόσεξε λίγο, μας έδωσε μια γεύση, γιατί αυτό κυκλοφόρησε τώρα, νομίζω χτες. Είδα και το βίντεο κλιπ μαζί, και επειδή με ρωτάτε και για το Spotify, επιτέλους καλώς τα δεχτήκαμε. Από την άλλη, για να έχετε και εικόνα και τη μαγική ατμόσφαιρα αυτή της παρέας, δεν έχετε παρά να πείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί όπου παρέα με την ενέργεια της ΔΕΗ κάνουμε κάθε φορά κάτι συναντήσεις. Άλλο πράγμα. Πάμε δυνατά για Δήμο, σε παρακαλώ πολύ.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, τι κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και προχωράμε. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
8: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική και βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση.

0: Μπέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
14: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
17: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
21: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
22: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
21: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
23: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Βέρε, θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι εγώ κομμάτια ή εσύ. Η αλήθεια είναι ότι η επαφή αυτή η οπτική, όταν, είναι, όταν είσαι και όλες σε mood έτσι ερωτικό, δηλαδή θες και έχεις και αγωνία και όλες να πεις πράγματα και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι επειδή ακριβώς έχεις και όλο αυτό το άγχος δεν μπορείς να πεις το τέλος τίποτα και απλά έτσι κάθεσαι και χαζεύεις τον άλλον. Και άμα σε χαζεύει και αυτός, αυτό είναι μαγικό, χωρίς να λέτε πράγματα. Έτσι να χαζεύει το ένα στον άλλον μέσα στα μάτια και να γελάτε πονηρά. Και άμα τυχόν είναι κανένα έτσι, πώς να το πω τώρα, φλερτ, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα, δεν έχει δηλαδή εξελιχθεί, ή τέλος πάντων είναι ακόμα κρυφό και είστε μπροστά σε κόσμο, που αυτό είναι ακόμα πιο μαγικό. Δηλαδή να κοιτιέστε πονηρά, να χαμογελάτε πονηρά και να, ουσιαστικά, να κάνετε υπομονή για τη στιγμή που θα συναντηθείτε. Τέλεια πράγματα αυτά, ναι. Μάτια μου, τα μάτια σου. Δεν θα φύγω από τα μάτια, τώρα θα μείνω εκεί. Τι θα κάνουμε, μετά να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, να πάμε στα χείλη. Σε λίγο. Σφαίρα 102,2, Ρανιά Κωστάκη, εδώ είμαστε σήμερα Πεμπτούλα. Σας στέλνω τα φιλιά μου από την Θεσσαλονίκη, που ο ουρανός έχει πάρει τώρα τρομερά χρώματα. Και εδώ που είμαι, έχω ένα κομμάτι, δηλαδή η θέα έχει ένα, το μισό κομμάτι της πόλης από ψηλά και πόλη που έχουν αρχίσει και έχουν ανάψει τα φώτα για τα καλά, αλλά και θάλασσα, που και εκεί μέσα στο λιμάνι βρίσκονται κάτι ωραία καράβια που έχουν και αυτά φωτάκια. Άστα να πάνε τώρα, τι σου λέω, Σαββατοκύριακο ακόμη που δεν έχουν αρχίσει οι ζέστες, με την έννοια καλά ζέστη είχε και σήμερα και, αλλά θέλω να σου πω που δεν έχουν, δεν έχουν αρχίσει αυτά τα δυσβάσταχτα ακόμη και βράδια. Είναι τώρα ένας περίπατος και όλα στην παραλία τέτοια ώρα είναι ό,τι καλύτερο. Να σου πω, εκεί που είσαι μπορεί να μην έχει παραλία, μπορεί να μην έχει έτσι ωραία θέα, αλλά τέτοια ώρα το να μου περπατάς, και δεν θα σου πω να τρέχεις ή να γυμνάζεσαι, έστω να περπατάς, ξέρεις πόσο καλό θα σου κάνει και τι τρομερή αποσυμπίεση είναι από όλο τον πανικό και την τρέλα της μέρας.

έρωτα τι μου έχεις κάνει έρωτα. Εγώ έχω πει φέτος να πάθεις έρωτα, και εσύ που είσαι ερωτευμένη και ερωτευμένος, και εσύ που δεν είσαι και τον αποφεύγεις. Σου έχω πει ότι όσο το αποφεύγεις, τόσο σε κυνηγάει. Όταν αρχίζεις και κάνεις δηλώσεις του στυλ ποτέ και όλα αυτά, καλά και την έχεις πατήσει. Αυτό το οποίο ουσιαστικά, αν το θες πάρα πολύ, και θες εννοώ να μπλέξεις, να ερωτευτείς,

πεις, είναι να βιώνεις και να αισθάνεσαι, μάλλον να το βιώνεις σαν να συμβαίνει. Κατάλαβες, να αισθάνεσαι και να συμπεριφέρεσαι σαν να το ζεις. Ουσιαστικά κάνεις manifest. Εντάξει, δεν θέλω να λέω τέτοιες εκφράσεις, γιατί στο τέλος νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αρχίσει και γίνονται και λίγο έτσι γραφικά. Αλλά πολλές φορές το να είναι σαν αυτή την ιστορία που σας έλεγα για μια φίλη μου. Μου λέγε, ρε Ζηράνια, άμα δω και κάποιος μου αρέσει πάρα πολύ, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω έτσι. Θα πάω εκεί και θα του πω μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποιες φορές μου λέει, εξαφανίζονται, μου λέει και δεν μου μιλάνε καν. Κάποιες άλλες, πιάνει. Λέω, και πόσο πιάνει, γιατί για να το ξανασυζητάμε, πάνω απ' ότι δεν έχει πιάσει κάτι, ας πούμε, και να έχει. Λέω, σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτι σου και όχι τίποτα άλλο. Αλήθεια, πρόκειται για κοπέλα, η οποία δεν είναι ότι

παρουσιαστώ, ενώ εμφανισιακά από κάποιον. Όλα τα άλλα ήταν στην πορεία, στη συζήτηση, στην επαφή, στη γνωριμία, στο ότι ανακαλύπτεις έναν άνθρωπο και αν όχι να τον ερωτευτείς από την πρώτη σου επαφή, να τον ερωτευτείς στην πορεία. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, εντάξει. Ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ? Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι φοράνε σταυρό, σταυρουδάκι. Γενικά έχω μια δυναμία σε όλο αυτό το κομμάτι και δεν θέλω να είναι κάτι εντυπωσιακό, ένα απλό μικρό σταυρουδάκι. Και ας είναι και από... ας είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι ένα σταυρός πάνω στο λαιμό σου. Τρελαίνομαι. Και τρελαίνομαι και με αυτό το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, που εμένα, να ξέρεις, αυτό... Δεν θα τα αφήσω έτσι αυτό το τραγούδι, αλήθεια. Κωνσταντίνε, ελπίζω να ακούς. Στα έχω πει, τα ξαναλέω και ραδιοφωνικά. Το σταυρουδάκι. Για ακούστε το λίγο και πείτε μου, δεν είναι τόσο γλυκό, υπέροχο τραγούδι, αλήθεια τώρα.

0: Ροάν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Πίτ, ο μαύρος Πίτ, ο μαύρος Πίτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
2: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
9: Μαρ

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια. Έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
10: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
13: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
13: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Όπου και αν πας, όπου και αν πας, βασικά να περάσεις καλά, όπου και αν είναι να πας. Άκου όμως εγώ τι σου έχω για να περάσεις ακόμα καλύτερα. Σου έχω τρομερό, εγώ, Σφαίρα, Σφαίρα 102,2. Εδώ το υπέροχο team του Σφαίρα έχει κάνει τρομερή δουλειά και αναφέρομαι στο Σφαίρα Tour, ρε παιδιά, που αυτό το διάστημα ετοιμάζεστε για ένα ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Πρόσεξε τώρα, 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Εισιτήρια για να πάτε να δείτε το νησιωτικό κάστρο του Τρακάη, να κάνετε βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παλάτι Ρουντάλε, για το μεσαιωνικό κάστρο του Ράντα, ελπίζω να τα λέω όλα σωστά αυτά, έτσι, και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. Επίσης να σας πω ότι είναι τα αεροπορικά για δύο άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, δηλαδή ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Σφαίρα και το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Αυτό το ταξίδι λοιπόν σε αυτές τις τρεις χώρες, στις χώρες της Βαλτικής που είναι εξαιρετικές, Βόρεια Ευρώπη, αυτή την περίοδο είναι άστο. Και νομίζω το θερινό ηλιοστάσιο που γίνονται πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις που σας έλεγα, που είναι 23 με 24 εκεί του Ιούνιου, γίνονται πράγματα παραμυθένια σχεδόν. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Σφαίρα, να μας ακολουθήσετε, να ακολουθήσετε και το Manesis Travel και να ταγκάρετε ουσιαστικά τον άνθρωπο, το πλάσμα αυτόν ή αυτήν που θα θέλετε να πάρετε μαζί σας σε αυτό το ταξίδι και με όλα τα έξοδα πληρωμένα να πάτε να περάσετε μαγικά. Με αεροπλάνο θα πάτε, αλλά αυτό που θα ζήσετε, όπως είπα και πριν, θα είναι εξαιρετικό παραμυθένιο. Ένα μαγικό χαλί από

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Άκου τώρα να δεις τι μου συνέβη εμένα πριν πάρα πολλά χρόνια, που λέει το τραγούδι για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Μία φορά σε κάτι επαγγελματικό, μία φορά σε κάτι συναισθηματικό. Βρέθηκα λοιπόν σε μία παρέα, φίλος φίλου, περνούσε ένα δίλημα είχε έτσι με τα επαγγελματικά του. Κάπως βρεθήκαμε εκεί και συζητήσαμε. Δεν τον ήξερα μέχρι τότε. Η περίπτωσή του με την περίπτωσή μου ήταν ακριβώς ίδιες. Δηλαδή, καρμπών. Και πρόσεξε να δεις τώρα, με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άγνωστος σε μένα, κάτσαμε λίγο, τα βάλαμε κάτω. Αυτός λοιπόν είχε, ενώ ήταν, ξαναλέω, ίδιες περιπτώσεις, λόγω διαφορετικού χαρακτήρα, και λόγω και εγώ διαφορετικού χαρακτήρα, βοηθήσαμε τόσο πολύ ένας τον άλλον που δεν πάει ο νους. Έτσι, στο άσχετο τώρα αυτό. Σε άλλη περίπτωση πριν χρόνια, που βρέθηκα σε μια πάλι παρέα με μια κοπέλα φίλη φίλου, η οποία είναι ακόμα και τώρα είμαστε φίλες, ενώ σχεδόν κολλητές, περνούσε μια παρόμοια συναισθηματική κατάσταση σαν και εμένα. Και άρχισαμε να τα συζητάμε το πώς βοήθησε μία την άλλη. Ένα θα σου πω ότι εννοείται ότι και εκείνη η περίπτωση δική μου και εκείνη η περίπτωση δική της ήταν ακατάλληλες. Αποφασίσαμε και δώσαμε υπόσχεση ότι θα πάμε να το τελειώσουμε. Και το τελειώσαμε και δόξα τω Θεώ. Δηλαδή ήταν σαν να ήρθε βοήθεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θεόσταλτη. Εντάξει. Και δες πώς καμιά φορά που λες τώρα μην τα πω σε κάποιον που δεν ξέρω και γίνω ρεζίλη και μας κρεμάζουν κουδούνια, μην μιλήσω με κάποιον ο οποίος, εντάξει τώρα τι μπορεί να ξέρει αυτός, κι όμως παιδιά μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ούτε καν γνωστός σας να σας ξεμπλοκάρει, γιατί καμιά φορά οι πολλοί δικοί μας αντί να μας βοηθήσουν μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Πάμε για σούσουρο, πάμε για λογαριασμό, πάμε για πουθενά, πάμε για αυτές, πάμε για ύπες. Σφαίρα 102,2 μόνο. Και να σου πω και κάπου αλλού που θέλω να πάμε. Βασικά να πας να μπεις, να τσεκάρεις για να δεις και μετά να επιλέξεις. Να μπεις στο day.gr/fiber, γιατί το day fiber τώρα, πέρα από το αξιόπιστο, σταθερό, γρήγορο ίντερνετ και άφθονο με 19,90 το μήνα, 1 Gbps, έχει έρθει και σου έχει κοτσάρει από δίπλα και το και το σταθερό τηλέφωνο, από το οποίο μπορείς να καλείς απεριόριστα κινητά, εθνικά, σταθερά, όπου θες, με 4 ευρώ. Δηλαδή 19,90 και 4 ευρώ, έχεις ίντερνετ σφαίρα και έχεις και σταθερό τηλέφωνο για να παίρνεις όπου θες. Και να σου πω κάτι, από το σταθερό είναι πιο ωραία η επικοινωνία. Μου κάνει και λίγο πιο έτσι παραδοσιακή. Λοιπόν, day.gr/fiber και έρχεται όλο αυτό το υπέροχο σερί που, μάλλον, στο οποίο αναφέρθηκα λίγο πριν με τα τραγούδια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Η δασκάλα του Τωτού καλεί τη μητέρα του μετά από το σχόλασμα και της λέει: Το ξέρατε ότι ο Τωτός αντιγράφει? Τι λέτε, λέει η μητέρα του Τωτού. Ο Τωτός ποτέ δεν αντιγράφει, είστε
1: ποτέ.
2: Καλά, με προσβάλλετε.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, του έβαλα ένα τεστ στην ιστορία. Στην ερώτηση πότε άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων, απάντησε ο διπλανός του το 1821. Αυτό απάντησε και το τος. Και τα απαντάει η μητέρα. Μα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ναι, όμως την ερώτηση από πού καταγόταν ο Ανδρέας Μιαούλης, απάντησαν και δύο από την Κρήτη. Λέει η μητέρα, εντάξει, λέει, παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη. Εντάξει, λέει, όμως την ερώτηση ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, απάντησε ο διπλανός του: Δεν ξέρω. Και ο Τωτός απάντησε: Ούτε κι εγώ.
0: Έξι με 7,
3: 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471.
2: Ναι!
9: 1212.
1: Μπράβο!
8: 1940.
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
12: Και νιώθω.
13: Vistabet. Και κάνει διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
25: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
24: Μπράβο!
26: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε
1: Strategic Business Functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
25: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
25: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
26: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
27: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
28: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
29: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
30: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
28: άλλαξέ το.
30: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
31: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
32: Και τι άλλο, Αντώνη?
31: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
32: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
28: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
31: Ποιο σου μίλησε

0: σου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πω πω πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

τι θέλω εγώ με σένα. Μπορείς να μου πεις τι θέλω εγώ, τη δουλειά έχω εγώ με σένα. Αναρωτιέσαι όταν κάτι δεν πάει καλά, ενώ στην αρχή το ήξερες ότι δεν τέριαζες, το ήξερες. Λες τώρα, αφού δεν, γιατί κολλάει το μυαλό μας, γιατί είμαστε αυτά τα πλάσματα. Ό,τι φαίνεται πιο ακραίο και πιο παρανοϊκό και πιο έξω από εμάς, τόσο πιο πολύ μας έλκει. Δηλαδή, ή το τελείως ίδιο, το όμοιο, το οποίο κάποια στιγμή θα το βαρεθείς, γιατί είναι σαν να βλέπεις τον καθρέφτη. Οπότε θα θες να τον σπάσεις τον καθρέφτη, τώρα που καθρέφτης, τον καθρέφτη του Χάρη Πολύ, το διαβάσατε. Το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σας παρακαλώ πολύ. Έχω κάνει υπεραναλύσεις. Καθρέφτης από το Χάρη Πολίτη έχει γίνει ήδη bestseller. Αν βρεθείτε σε ένα βιβλιοπωλείο αύριο, ή να μπείτε να το παραγγείλετε online. Δεν καταλαβαίνεις. Βιβλίο σταθμός. Λοιπόν, όταν έχεις έναν άνθρωπο που είναι εντελώς ίδιος με σένα, κάποια στιγμή δεν αντέχεις. Δηλαδή είναι αυτό που σε εκνευρίζει ο εαυτός σου, σε εκνευρίζει ο άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, τραγουδάρα. Όλα και όλα. Και έρχονται αμέσως μετά τα τραγούδια της παρέας, χωρίς καμία δική μου διακοπή, μέχρι και τις 11 από εκεί θα σε ξανασυναντήσω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σφαίρα 102.2.
0: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.
7: Λε

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: στο Σέρα Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Τα φέρνουμε σε όσον ροπόλους αυτό.

0: Θέλεις να απολαύσεις όσα ζήσαμε παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Λένα Ζευγαρά, μπες στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102. Μόνο επιτυχίες.

Τώρα θα πονάς. Που ξέρεις

Έκανες πολλά, με γεμισές πληγές. Με συγκινείται και δεν μπορώ να τραγουδήσω.

Και τώρα θα πληρώσεις. Τώρα θα πονάς.

0: ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Αύριο Παρασκευούλα, επιτέλους 12 Ιουνίου, να μην ξεχάσω να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που είναι δίδυμος. Καταλαβαίνεις, το να μεγαλώνεις με δίδυμο αδερφό και μεγαλύτερο από σένα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό έχω πει ότι την ίδια στιγμή που τους αγαπάω τόσο πολύ, την ίδια στιγμή δεν τους μπορώ και καθόλου. Θα μου πεις τώρα, εσύ είσαι καλύτερη. Δεν είναι θέμα αν είμαι εγώ καλύτερη και ποιος είναι ο καλός. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα καλά του, έχει τα κακά του, τα στραβά του και τα ίσια του και τα ανάποδα. Το θέμα είναι να βρίσκουμε τρόπους να τα λύνουμε και να μην επιδιώκουμε μόνιμα μάχες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδείξουμε ότι έχουμε εμείς δίκιο ή ποιος έχει δίκιο. Και στην τελική, να σου πω κάτι, άμα αφήσεις τον άλλον που είναι λίγο πιο ισχυρογνώμων να έχει δίκιο πάντα, κάποια στιγμή θα σου πει: κάτσε ρε παιδάκι μου, ή με κορυδεύεις ή δεν σε ενδιαφέρω, ή τέλος πάντων γιατί συμφωνείς σε όλα. Άμα διαφωνείς νευριάζει, άμα συμφωνείς νευριάζει. Μήπως πρέπει να ξανασκεφτείς ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην σου κάνει κιόλας, λέω εγώ τώρα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά. Love and Rose στην παρέα μας, εννοείται κάθε βράδυ. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Το νου σας, αύριο να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ. Εντάξει, φιλιά.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
4: Κόκκιπε.
2: Κομπάνιο. Team colleague.
5: Παντρούσκα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
17: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: αυτό. Έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102-2.
0: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σφαίρα Viber 6936 10102. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
13: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
14: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σφαίρα 102,2.
23: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω VistaBet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν.
16: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
11: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
7: Α4 τα περιπολικό έχει.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: γουστάρα. Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθω από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
20: Άκου τι του λέει του τύπου.
21: Του λέει.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Α4 τα περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Σφαίρα 102,2.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.